0: 2 σεντιμήτρα, δεύτερη ώρα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Αυτή τη βδομάδα,
1: ναι,
0: ειλικρινά με έχεις, τι να σου πω.
1: Είδες, μέσα στο ποδοσφαιρικό σε έχω.
0: Τώρα είναι και το Μουντιάλ βέβαια.
1: Αλλά δεν σε έχω για καλό σήμερα.
0: 17 Ιουνίου 1964.
1: Άλιστα.
0: Για πες.
1: Διακόπτεται στο 115ο λεπτό στην παράταση, δηλαδή, ναι, ο okay. αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδας.
0: Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
1: Εξαγριωμένοι φίλαθλοι τώρα και των δύο ομάδων είχαν πιστέψει ότι ο αγώνας είναι στημένος. Ο καθένας για τον άλλον,
0: ναι.
1: Όπου κάνουν το γήπεδο της Λεωφόρου για πι,
0: ναι.
1: Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Και διακόπηκε.
1: Αλλά το καταυχαριστήθηκα γιατί,
0: ναι,
1: διακόπηκε ο αγώνας, mm-hmm, και κυπελούχος Ελλάδος αναδείχθηκε η ΑΕΚ χωρίς αγώνα. Έτσι είναι.
0: Μαγιά.
1: Έτσι είναι.
0: Μαγιά.

0: Κοίτα, είναι αλήθεια ότι είναι η περίοδος που πολλά παιδιά ψάχνονται.
1: Ναι.
0: Ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν στη ζωή τους.
1: Και είναι και λογικό, έτσι όπως είναι το σύστημα.
0: Και ίσως εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε με πολύ σημαντικά και χρήσιμα πράγματα που λέμε.
1: Φυσικά.
0: Όπως ας πούμε για σπουδές παιδαγωγικών στις ανώτερες σχολές Α. Πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, σπουδές παιδαγωγικών.
1: Και με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση που είναι επίσης βασικό πράγμα στην εποχή που ζούμε.
0: Δηλαδή,
1: έτσι,
0: μιλάμε για κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τα παιδάκια αλλά και για τους γονείς και για την κοινωνία. Βοηθός βρεφονηπιοκόμων, παρακαλώ.
1: Και μάλιστα με εξειδίκευση στις σπουδές αυτές από το ΙΕΚΑΛΦΑ.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας, μπορείτε να καλείτε στο 210-5279-500 για Αθήνα και 210-41-27-14 για Πειραιά ή...
1: Φυσικά μπορείτε να κάνετε και ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Πολύ ωραία.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Και οι δυο μας αυτό το παιδί.
1: Ναι.
0: Το λέω παιδί γιατί το νιώθουμε πολύ δικό
1: μας. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Τρομερή προσωπικότητα.
0: Συμπαθέστατος πραγματικά και όχι μόνο.
1: Και ειλικρινής.
0: Ο Λάκης ο Γαβαλάς είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Που να σου πω την αλήθεια, εντάξει, okay, άνθρωποι με τη δική του τη ζωή, το δικό του στάτους,
1: ναι,
0: το δικό
1: τις εμπειρίες
0: του και τα λοιπά, δεν το λένε και εύκολα δηλαδή, όταν είναι και 75 χρονών.
1: Βέβαια.
0: Έδωσε μια συνέντευξη και το ρωτήσαν τι ρόλο παίζει στη ζωή του ο έρωτας στα 75 του χρόνια. Λοιπόν, λέει ότι ναι, δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρονών τι ρόλο μπορεί να παίξει, λέει. Θέλω να ερωτευτώ με το δικό μου τρόπο. Έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό, αλλά όχι με την έννοια του ότι παρατάω τα πάντα, ρε παιδί μου.
1: Σωστό,
0: πλέον,
1: ποιος το κάνει
0: φεύγω,
1: αυτό.
0: Έτσι, όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, πρόσεξε, είναι πολύ όμορφο αυτό, με φίλους και φίλες, εμένα με καλύπτει και μου καλύπτει μάλιστα και την αίσθηση του να έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει, σημειώστε
1: το...
0: από κάτω το νούμερο είναι
1: και... να αφήσει το τηλέφωνο. Έτσι, του αυτά είναι
0: ωραίος,
1: για βασιλέματα.
0: Πολύ ωραίο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας. Γιατί όταν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα στο σπίτι, διακόσμηση, επίπλωση, δεν ξέρω τι, βαψίματα, το να τ' άλλο, πολλές φορές, ρε παιδί μου, μας πιάνει η πρεμούρα και πάμε σε λάθος
1: επιλογές και τις πληρώνουμε.
0: Και λάθος επιλογές και λάθος αγορές.
1: Έτσι.
0: Και στο τέλος
1: το κοιτάς γύρω γύρω και λες θέλω να τα ξαναλλάξω.
0: Δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, οι ειδικοί λοιπόν μας δίνουν την συμβουλή του slow decoration.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Δηλαδή, τι μας λένε? Μας απορρίπτουν την ιδέα των παρορμητικών αγορών και των εφάπαξ μεταμορφώσεων δωματίων. Δηλαδή, θες να κάνεις κάτι.
1: Μην το αλλάξεις όλο το δωμάτιο
0: που
1: μαζί.
0: Δεν αλλάζει.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Κάνε πράγματα που μπορείς να τα αλλάξεις μετά. Εντάξει. Δίνει προτεραιότητα στις σκόπιμες αλλά μελετημένες αγορές που μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιηθούν. Επίσης ενθαρρύνει αγορές από το δεύτερο χέρι.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ σημαντικό. Ή την ανακύκλωση αντικειμένων που ήδη έχετε αντί να αγοράσετε καινούργια.
1: Είμαι οπαδός αναφανδών.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι, έχει να κάνει ο χώρος, έχει να κάνει και με σένα, ρε παιδί μου. Και πρέπει να ρωτάς τον εαυτό σου τελικά. Αυτό το θέλω, πώς το θέλω, να το φτιάξω έτσι όπως γουστάρω.
1: Και το σπίτι μας δεν πρέπει να φτιάχνεται με τη λογική πάμε να ξεμπερδεύουμε να είναι γεμάτο το δωμάτιο.
0: Ναι,
1: γιατί είναι εκεί που περνάμε ώρες χαλάρωσης και
0: έτσι.
1: Ξεκούρασης.
0: Λοιπόν, slow decoration, παιδιά, μη βιάζεστε.

0: Προημερών διάβαζα κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Και έχει να κάνει με τον αθλητισμό και μάλιστα με τον αθλητισμό των νέων παιδιών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, στα περισσότερα δημοφιλή θα έλεγα εγώ,
1: ναι,
0: πάρα πολλές ακαδημίες νέων παιδιών, πιτσιρίκια, τα οποία πραγματικά και πολύ καλά μπαίνουν στο μπάσκετ, στο βόλι, στο ποδόσφαιρο, στην κολύμβηση.
1: Και καλά κάνουν. Και ταλέντο να μην έχουν η καλύτερη ενασχόληση.
0: Χρειάζεσαι όμως ειδικευμένους ανθρώπους.
1: Αν δεν τους χρειάζεσαι.
0: Δουλειά, έτσι. Λοιπόν. Για σπουδές παιδιά προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων, ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ.
1: Και μάλιστα όχι σε ένα, σε όχι δύο, σε 8 τοπαθλήματα. Okay. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τένις, κολύμβηση, βόλεϊ, ακόμα και πάντελ έχουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερα να μάθετε, μπορείτε να καλείτε το 210-52-79-500 ή το 210-96-40-117
1: ή ένα κλικ.
0: www.iekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο τραγούδι μας.
1: Τι μας έχεις?
0: Αυτό δεν είναι από τη δεκαετία του 70, είναι όμως ένα τραγούδι γροθιά στο στομάχι. Έχει να κάνει και αυτό με την καταστροφή, την κλιματική αλλαγή που έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα να λέμε τέτοια πράγματα.
1: Από ποιον?
0: Από την Billie Eilish. Και είναι το All the Good Girls Go to Hell, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή και ο αδερφός της ζήσανε στην Καλιφόρνια.
1: Ναι.
0: Η Καλιφόρνια λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα
1: από
0: πολύ
1: φωτιές,
0: από φυσικές καταστροφές. Λοιπόν, και θυμούνται μάλιστα το τι είχε συμβεί και πρόσφατα. Έχουν γράψει ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπα, είναι γροθιά στο στομάχι. Έτσι. Είναι το All the Good Girls Go to Hell από το πρώτο άλμπουμ του 2019, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου τα φωνητικά της Billie Eilish και η σκοτεινή χρειά των στίχων δεν είναι ευχάριστο, μεταφέρουν με τέχνη μια αίσθηση απελπισίας και προαίσθησης για το μέλλον της γης αν δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές.
1: Για να δούμε.
0: Μαθήματα, διδάγματα.

0: Είναι και αυτή η φωνή, ρε παιδί μου, πολύ καθηλωτική της Billie Eilish.
1: Κοίταξε, είναι αυτά, δεν μπορείς τώρα να τα πέρασεις έτσι. Δηλαδή έτσι. Πρέπει να κάτσεις, να το ακούσεις, να το δεις. Επίσης τα βίντεο κλιπς είναι εκπληκτικά, πραγματικά. Όμως εδώ τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, για άλλη μια μέρα, δύο στην τιμή του ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Το δικό μας το κορίτσι δεν το δίνουμε πουθενά, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Τη δίνουμε, αν έχει υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Δεν τη δίνουμε, λέμε.
1: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, το είπαμε, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη μου.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art. Νεκταρία Κοκολάκη. Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Κρήτη μου. Η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφαν Τσιάμος. Κρήτη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
0: Επιλεγμένη ελληνική,
4: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
0: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
0: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδα εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Είχες τα μάτια σου κλειστά, τα μάτια σου κλειστά, και δεν κοιμήθηκα. Είχες τα χέρια σου ανοιχτά, τα χέρια σου ανοιχτά, κι εγώ φοβήθηκα. Κι όταν στη δόση απουσία σου

σαν τα δικά σου. Δεν τα πίστεψα ποτέ, τα είχα ανάγκη όπως ποτέ. Μα στην υγειά σου

σου, τα πέτρινα φιλιά σου στα μάτια μου, που ποτέ δεν θα χορτάσω, ποτέ κι αν σε μαγέψω,

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?

0: πείραμα τότε.
1: Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
0: Così così, tra un sospiro ed uno sbaglio, sono qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché.
1: Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
2: Τυχαίο, δεν νομίζω.
3: Το λέει ο άνθρωπος. Τυχαίο είναι όλο αυτό. Κανείς δεν τον έχει πει βλάκα. Ή εν πάση περιπτώσει δεν το έχει ακούσει τώρα Μπακογιάννη, γιατί εμείς που κυκλοφορούμε ακούμε πολλά. Το βλάκα είναι το λιγότερο. Αλλά εδώ η Μπακογιάννη, θέλοντας να μας πείσει ότι γι' αυτό δεν μειώνει, δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια, γιατί δεν, όχι ότι δεν θέλει, αλλά δεν μπορεί κιόλας, γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Εν πάση περιπτώσει, χτίζει μια επιχειρηματολογία για την ακρίβεια και καταλήγει σε αυτόν τον συλλογισμό, σε αυτή τη διαπίστωση.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εάν καταφέρουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτά υπάρχουν τα λεφτά και κάπου αυτός ο κακός πρωθυπουργός τον οποίο έχουν σήμερα δεν θέλει, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν να ένας πρωθυπουργός δηλαδή, ναι, να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Βεβαίως και δεν θέλει.
3: Αυτό είναι το απόσπασμα από το οποίο προέκυψε αυτή η διαπίστωση. Είναι και λίγο ερώτημα αν κάποιος τον έχει πει βλάκα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι είναι η απάντηση.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκς που επιμένει στο λάθος του.

0: Τούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
2: Το Στούκας είναι πιο ωραίο πάντως. Και το Κόπανος επίσης. Το Βλάκας είναι παροχημένο και δεν περιγράφει ακριβώς. Δεν λέω για το Μητσοτάκη που δεν είναι πρωθυπουργός μας. Λέω γενικώς, σαν χαρακτηρισμός. Ενώ το Κόπανος εμπεριέχει και το Βλάκας μέσα και, είναι και, και δίνει και μια έτσι πιο ελεύθερη απόδοση. Λειτουργεί φαντασία. Γιατί Κόπανος είναι και ένα εργαλείο εκεί που καθαρίζουμε, που κάνουμε, πλένουμε τα χαλιά. Ξέρω εγώ τι κάνουμε με τον Κόπανο. Οπότε. Όλο αυτό, έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, με το θέμα της ακρίβειας. Στο ίδιο θέμα θα παραμείνουμε και μιλάει και ο νέος γραμματέας για αυτό το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας ο Κυρανάκης, και μας λέει τα ευχάριστα νέα.
3: Είχαμε πει το 23, θέλουμε να φτάσουμε στα 1500 ευρώ μέσο μισθό. Το κάναμε.
4: Μπράβο!
3: Ένα χρόνο πριν την κάλπη. Είχαμε πει ότι θα ανεβάσουμε τον βασικό μισθό στα 950 ευρώ. Είμαστε 920.
4: Μπράβο!
3: Θα φτάσουμε στα 950 και θα φτάσουμε και παραπάνω.
4: Μπράβο!
5: Φτάσατε, αλλά ο πληθωρισμός.
3: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
5: Κύριε Υπουργέ,
6: τις τρώνε τις αυξήσεις.
5: Τις τρώνε τις αυξήσεις.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών.
2: Εδώ είναι το κλου. Οπότε ας ακριβήνουν τα τρόφιμα, τα προϊόντα, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έρχονται οι αυξήσεις που είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό και πάλι είμαστε πλούσιοι. Είμαστε αρχόντι, όπως λένε. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, όσο και να πάνε τα κεράσια, τα χλάδια, δεν έχουμε μετρήσει κατά καιρούς οι γραβιέρες με διάφορους ακροατές. Μετράμε τα προϊόντα που τα βλέπουν με το κιάλι, που πάνε εκεί, παίρνουν μισό το κουνουπίδι. Όλα αυτά λοιπόν και να συμβαίνουν, αυτά και άλλα τόσα, δεν μας νοιάζει, γιατί έρχεται η κυβέρνηση και δίνει αυξήσεις που είναι πάνω από τον πληθωρισμό. Άρα έχουμε και περίσσευμα. Άρα ας αυξηθούν και άλλο τα προϊόντα. Δεν μασάμε. Δεν μασάμε έτσι κι αλλιώς με αυτές τις τιμές. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το λέει ο Κυρανάκης, το πιστεύει ο Κυρανάκης. Γι' αυτό πήρε και τη θέση του γραμματέα, γιατί λέει αλήθειες.
3: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
5: Κύριε Υπουργέ,
6: τις τρώνε τις
5: αυξήσεις.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών. Υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχει ακρίβεια. Δυσκολεύεται κάποιος κόσμος. Αλλά.

0: Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Μπράβο!
0: Ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
2: Τα βλέπετε εσείς όλοι αχάριστοι, μίζεροι, είστε πάρα πολύ και όλο γκρινιάζετε όταν δείτε και κάμερα ειδικά και μικρόφωνο. Το λέει εδώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε αυτό το αλλά. Ναι, κάποιοι δεν τα βγάζουν πέρα, αλλά και το αλλά μετά είναι αυτή η ωραία διαπίστωση ότι η αύξηση των μισθών υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Άρα είμαστε και με το παραπάνω, άρα δεν μας νοιάζει ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνεται στον κόσμο, οι Χούθοι, ο πόλεμος, το Ιράν ή οτιδήποτε άλλο που λέει η βούλτευση, δεν μας απασχολεί καθόλου, δεν υπάρχει ως θέμα άρα. Γιατί αν πάντα στην τσέπη έχεις παραπάνω από αυτά που χαλάς, δεν έχεις θέμα, περνάς μια χαρά, γιόλο. Όπως λέμε, εδώ ο Κυρανάκης λοιπόν με τις ωραίες διαπιστώσεις, βγαλμένες από τη ζωή. Νομίζω συμφωνείτε κι εσείς με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φερέγγυος, είναι τεκμηριωμένος. Και αυτά που λέει πατάνε στην πραγματικότητα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάπου σε αυτά που έλεγε, είπε και για τους δείκτες. Να ξέρει κάποιος να διαβάσει τους δείκτες. Γιατί αν δεν ξέρεις να διαβάσεις τους δείκτες, δεν έχει νόημα η ζωή. Έχεις τη δική σου ζωή, την καθημερινότητα, το πορτοφόλι, αλλά πάνω από αυτά είναι οι δείκτες. Μπορεί εσύ να μην περνάς καλά, αλλά αν οι δείκτες πάνε πάρα πολύ καλά, αναγκαστικά και εσύ θα περάσεις καλά κάποια στιγμή. Είναι θέμα να αυτοπιστείς, να συζητήσεις με τον εαυτό σου και να αλλάξεις ρότα. Ματιά οπτική που βλέπεις τα πράγματα. Έχουν τον Κώστα Χατζηδάκη καλεσμένο. Το ρωτάνε για τα χρέη των οικοκυριών.
3: Τα βλέπετε τα στατιστικά μία έτσι μία αλλιώς. Γιατί στα στατιστικά είναι ότι έχουν αυξηθεί και τα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Είναι 40 δις στον ΕΦΚΑ.
4: Επαναλαμβάνω ότι δεν ισχυρίζομαι πως δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να δούμε την τάση.
2: Το ρωτάνε για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, που είναι 40 δις. Ο Κούτρας του κάνει αυτή την ερώτηση. Και περιμένουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να απαντήσει για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, όταν χρωστά 40 δις, και αυτό επιμερίζεται, είναι κάτι, μια δύσκολη κατάσταση. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άγχος, ψυχολογικός, στερείς από αλλού για να δώσει τις δόσεις. Και αντί ο αντιπρόεδρος να μιλήσει για αυτό το θέμα που τον ρώτησαν, πετάει την μπάλα όχι στην εξέδρα, μιλάει για ένα άλλο θέμα.
4: Πρέπει να δούμε την τάση. Ναι. Και η τάση σε πολλά και διαφορετικά μεγέθη είναι θετική.
3: Και έρχεται και
4: η Ελλάδα, ας πούμε, να σας πω, ένα άλλο, στοιχείο, για να δούμε αν είναι ακριβές ή όχι. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.

0: είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.
1: Κύριε Πέτρο, έρχονται!
2: Εντάξει, εντάξει! Λοιπόν, ακούστε μέσα εδώ. Μόλις θα έρθει το καΐκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε?
3: Ναι!
2: Ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά.
0: Αυτό σημαίνει έσοδα.
4: Εδώ ο αντιπρόεδρος και ο Φέδωνος Γεωργίτσης, ταυτόχρονα από τον τουρισμό που είχε κάνει απόφαση, θυμόσαστε ποιοι τουρίστες ήταν, στο νησί, στους Γοργόνες και στους Μάγκες. Ρωτάνε το Χατζηδάκι, χρωστάει κόσμο 40 δις και λένε, αλλά έχουμε τουρίστες. Δηλαδή αυτός που χρωστάει και περπατάει στην Αθήνα και έχει το ενένια και το άγχος του χρέους, θα απαλύνει λίγο τη σκέψη του και θα τον ελαφρύνει λίγο αν δει ένα γκρουπ τουριστών, φιλελλήνων, να περπατάνε. Γιατί θα πει, έχουμε τουρίστες στη χώρα, άρα τι θα γίνει, θα μειωθεί το χρέος, δεν θα το πληρώσει? Όχι. Παράλληλες ζωές και παράλληλες διαδρομές προς το σύμπαν. Δεν πάνε να έρθουν εδώ οι τουρίστες να είναι. Το χρέος θα παραμείνει χρέος και πρέπει να πληρωθεί. Και αυξάνεται αυτό το χρέος, που σημαίνει κάποιοι δεν μπορούν, παρά τους τουρίστες τους πολλούς, να πληρώσουν τις ανάγκες και τα χρέη που έχουν. Πολύ ωραίος τρόπος σκέψης. Το ρωτάνε κάτι έναν υπουργό, κάποιος στέλεχος κυβέρνησης, και απαντάει κάτι άλλο άσχετο. Θα πάει μετά στο γραφείο, θα πει πολύ ωραία τάπα, θα του πούνε υπουργοί, οι συνεργάτες, πολύ ωραία τάπες υπουργέ, πολύ ωραία τα είπα, ωραίο επιχείρημα εκεί σε αυτή την ερώτηση, ήταν τεκμηριωμένο το επιχείρημα, και θα πούνε μετά τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Πάλι από το Χατζηδάκι, ότι ευτυχώς έχουμε σώσει τις τράπεζες.
0: Την περασμένη δεκαετία οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωναν τις τράπεζες για να μείνουν όρθιοι.
5: Ναι.
0: Αυτό σταμάτησε, διότι με τη Νέα Δημοκρατία οι τράπεζες ορθοπόδησαν.
5: Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι τράπεζες να αρχίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει, έτσι.
0: Ορθοπόδησαν.
6: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Ήρθαν και ξένοι και Έλληνες και επένδυσαν στις τράπεζες. Το ότι οι τράπεζες είναι κερδοφόρες είναι ένα μήνυμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι ανεβαίνει η οικονομία.
5: Βεβαίως.
0: Έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, γιατί σημαίνει ότι είμαστε φιλοεπενδυτικοί.
5: Αλλά πρέπει να εισπράξουμε και το μέρισμα για τα λεφτά που δώσαμε στις τράπεζες.
0: Εκείνο το οποίο έχει συμβεί.
5: Για να λαϊκίσω λίγο τώρα, καταλάβατε.
0: Είναι ότι οι τράπεζες από την προηγούμενη δεκαετία χρωστούσαν στο δημόσιο με το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο.
5: Ναι.
0: Τα κέρδη τους είναι προϋπόθεση για να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία χρωστούν στο δημόσιο.
5: Ναι. Μπράβο!
0: Άρα δεν πρέπει να θέλουμε να έχουμε ζημιογόνες τράπεζες.
5: Να παραπάνω.
0: Διότι αν είναι ζημιογόνες θα κλείσουν. Όπως καταλαβαίνετε, και αν κλείσουν θα ξαναγυρίσουμε στην εποχή του καλκού. Αυτό σας λέω. Ότι επειδή χρωστάνε, το λέω λίγο απλουστευτικά, γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο, από την περασμένη δεκαετία η κερδοφορία τους είναι προϋπόθεση να κλείσουν οι εκκρεμότητες που έχουν οι τράπεζες με τους φορολογούμενους.
5: Μάλιστα.
0: Με το κράτος.
5: Πότε θα κλείσουν αυτές οι
0: εκκρεμότητες? Μα κλείνουν σταδιακά.
5: Μπράβο!
0: Διότι η στήριξη ήταν πολύ μεγάλη.
5: Πληρώνουν δηλαδή οι τράπεζες.
4: Εσείς δεν πληρώνετε, έχετε χρέη στον ΕΦΚΑ, ενώ οι τράπεζες πληρώνουν. Πάρτε παράδειγμα, Γύφτη, είδατε τι ωραίες που είναι οι τράπεζες. Και όσο πιο πολλά έσοδα έχουν οι τράπεζες, τόσο το καλύτερο είναι, θα πληρώσουν τα χρέη που έχουν οι τράπεζες, τα οποία χρέη τα έχουν οι τράπεζες. Επειδή τους είχαμε πάρει και ένα μεγάλο δάνειο, χρέη δεν έχουμε εμείς, έχουν οι τράπεζες. Ένα μεγάλο δάνειο τότε για να σώσουμε τις τράπεζες, γιατί χωρίς τράπεζες θα γυρίσουμε στην εποχή του χαλκού. Οπότε, όσο περισσότερα κέρδη έχουν οι τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας, γιατί θα γυρίσουμε στην εποχή του χαλκού, θα μείνουμε στη σημερινή που είναι σύγχρονη, μοντέρνα και πάρα πολύ ωραία εποχή. Αυτά τα λέει ο Κωστής Χατζηδάκης για τις τράπεζες και, όπως είπε, επί Νέας Δημοκρατίας ορθοπόδησαν οι τράπεζες. Άρα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, θέλουμε να έχουμε γερές τράπεζες, να πάρουν άλλα 10 σπίτια, 15 την ημέρα, γιατί έτσι γίνονται πιο ισχυρές οι τράπεζες και έτσι θα αποπληρώσουν τα χρέη που έχουν προς τους φορολογούμενους, όπως είπε και το κράτος, παίρνοντας τα σπίτια και κάνοντας και επιτελώντας το λειτουργήμα των τραπεζών, γιατί χωρίς αυτές δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει κοινωνία, οικονομία, καπιταλιστικό σύστημα, τίποτα, νόημα. Νόημα ζωής δεν υπάρχει χωρίς τις τράπεζες. Έχουμε αυτά που λέει ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως. Έχουμε όμως και έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος παλιά ήξερε τι ήθελε, δεν μπορούσε. Τώρα και ξέρει και θέλει και μπορεί.
7: Έχω μια ισορρομημένη εμπειρία. Έγινα ο νεότερος στην ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, πρωθυπουργός. Κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες της μεταπολίτευσης. Έχω νίκες, έχω επιτυχίες, έχω ήττες. Όλα αυτά γεμίζουν εμπειρίες. Θέλω να σας πω όμως ότι αν με μια φράση μπορούσα αυτό όλο να το περιγράψω, θα έλεγα ότι πριν από 10 χρόνια, το 15, όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω. Ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται.
3: Κάντο λίγο πιο λιανά να καταλαβαίνει εδώ και η Αλβανία.
6: Ορίστε.
3: Πες το πιο απλά, ρε αδερφή.
7: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.

0: μετά.
1: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
2: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε.
3: Ευχαίλαιο. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore,
1: prima sapevi il perché. Όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
4: Πόσο πιστικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πόσο έχει οριμάσει και πόσο ειλικρινής απέναντί μας και με τον εαυτό του, δεν το συζητώ, με αυτό ήταν πάντα. Παλιά ήξερε τι θέλει να κάνει, ήξερε που έλεγε τη μία αυτό και την επόμενη το ακριβώς αντίθετο, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο. Δεν μας είχε πει όμως όταν ερχόταν το 2014 με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ότι παιδιά εγώ αυτά θέλω να κάνω αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Στην πορεία το πείραμα του Κασίδη το κεφάλι, το ζήσαμε όλοι μαζί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα 10 χρόνια μετά λέει ότι και ξέρει το ένα και ξέρει και πώς να το κάνει και ξέρει τι θέλει. Και φαίνεται αυτό από τις δηλώσεις του, από την οριμότητά του έχει μεστώσει. Δεν είναι ο παλιός Αλέξης Τσίπρας ο ασυνάρτητος που έλεγε κουλαμάρι στη μία από την άλλη. Τώρα ξέρει ακριβώς και είναι πολύ πιστικό όλο αυτό που λέει. Ήθελε στην Κοκκινιά προχτές να μιλήσει και αγγλικά και να αναφερθεί στην Τίνα. Τίνα δεν είναι όνομα. Είναι τα αρχικά των αγγλικών λέξεων. There is no alternative. Είναι τέσσερις λέξεις. There is. There is no alternative. Τα αρχικά είναι T-I-N-A. Τίνα. Αυτό είναι μια τάση παγκόσμια, μια πολιτεία, ένα πολιτικό εργαλείο, μια ερμηνεία ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, άρα κάνουμε αυτό. Έχει ακουστεί και στη Θάτσερ, έχει ακουστεί στην εκείνη την εποχή, έχει ακουστεί και παλιότερα και είναι μια τάση μόδα στην πολιτική γενικότερα ότι είναι ένας μονόδρομος. Περιγράφει με κάποιον τρόπο, σε κάποιες καταστάσεις, ένα μονόδρομο. Αυτό ήθελε να πει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν το είπε έτσι. Έβγαλε μια λέξη από όλο αυτό, όταν το περιέγραφε στους κοκκινιώτες κάτω εκεί. Έβγαλε το νο και έμεινε το τία.
5: Το μήνυμα ότι. Το there is alternative, το there is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά δεν είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Το there is alternative.
4: Αν βγάλεις τον νο από αυτή τη φράση έχει ακυρωθεί όλο. Γιατί αν θες να περιγράψεις τον μονόδρομο θα πεις there is no alternative. Δεν υπάρχει διέξοδος εναλλακτική ή οτιδήποτε. Αν βγάλεις το δεν υπάρχει διέξοδος εναλλακτική. Δεν στέκει. Έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος σε μια κομβική φράση. Το πρώτο είναι εδώ, είχε πει 360 μοίρες θα γυρίσουμε. Είχε πει τη Λέσβο, τη Μυτιλίνη. Είχε πει ένα σωρό, ένα τρίλεπτο τα έχουμε μαζέψει όλα μαζί και τα μεταδίδουμε όποτε έχουμε κέφι. Οπότε κρατάμε αυτό το μικρό του λαθάκι που το είπε έτσι με τόσο θάρρος και με τόση χαρά. Το μοιράστηκε εκεί με τους καλεσμένους στην Κοκκινιά. Και πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιμένει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο.
6: Σήμερα, ουσιαστικά για το μέλλον της χώρας, υπάρχει μόνο ένα κόμμα και μία παράταξη.
5: There is alternative.
6: Η οποία προσφέρει πραγματική κυβερνητική λύση στα ζητήματα της χώρας. Αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο.
5: There is alternative.
6: Αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο.
4: Η alternative, όπως λέμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο αυτός έχει σχέδιο, δεν βλέπει τον άλλον τα σχέδια, βλέπει μόνο τα δικά του. Πολύ λογικό, τι περιμένουμε να πει κάτι διαφορετικό, όχι. Από σήμερα έχει ξεκινήσει και μια νέα πλατφόρμα. Αυτή η κυβέρνηση, όταν δει πλατφόρμες, γενικώς κάπως αφιονίζεται και φτιάχνει πλατφόρμες. Να διευκολύνει το κόσμο, να ξέρει πού ακριβώς θα βρει το πιο φτηνό.
6: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα. Την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
7: Μόνο φράγκα 7 αφού το θέλει σπάρτο.
6: Την ονομάζουμε Πόσο Κάνει και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορείτε να συγκρίνετε σε πραγματικό χρόνο τιμές, να δημιουργείτε το δικό σας καλάθι του νοικοκυριού και να μπορείτε να βρίσκετε πραγματικά ποιος προμηθευτής έχει την καλύτερη τιμή για το προϊόν το οποίο αναζητάτε.
8: Μπράβο!
6: Να μπορούμε να βλέπουμε πόσο κάνουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
8: Μπράβο!
6: και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
4: Έτσι θα λύσουμε το θέμα του ανταγωνισμού με το έντερ. Θα μπαίνουμε στο πληκτρολόγιο και θα πατάμε σε μια νέα εφαρμογή, γιατί υπήρχε κάτι αντίστοιχο, δεν υπήρχε, που μπαίναμε και βλέπαμε τις τιμές. Τώρα θα μπαίνουμε στο πόσο κάνει. Είναι ωραίος. Αυτά είναι πάρα πολύ καλή αυτή η κυβέρνηση. Δώσε εφαρμογές, δώσε κουμπιά, δώσε app. Να μπαίνει μέσα ο κόσμος και να βλέπει ακριβώς τι γίνεται, που είναι το πιο φθηνό, για να τρέχει μετά να βρει το πιο φθηνό. Και με αυτόν τον τρόπο χτυπάμε και τον ανταγωνισμό και την κερδοσκοπία. Γιατί έτσι χτυπιούνται αυτά, όπως όλοι το ξέρουμε, με μια εφαρμογή, ένα πληκτρολόγιο και το πάτημα ενός κουμπιού. Είναι ωραίο όμως το όνομα, πόσο κάνει.
6: Και νομίζω ότι έχω ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
0: Είναι 3x2x6, έτσι, 30x6, 3x6, 4x6, 24, πόσο πάρει, λένε.
8: Όχι, παιδί μου, στους τρεις έχεις δύο.
0: Στους 30, α, 60, 60 δια 3, 60 δια 3, σωστά, πόσο είναι 60 δια 3?
8: 10.
6: Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
9: Χ τετράγωνο, συν 5 χ και 6. Πόσο κάνει, ρε.
10: Συν 3! Άντε, γεια!
4: Πόσο κάνει, εδώ βάλαμε τα σποτάκια, τα διαφημιστικά της σχετικής πλατφόρμας, για να ξέρετε κι εσείς, να γίνει κτήμα όλων μας, να το κατεβάσουμε στο κινητό για να βλέπουμε πόσο κάνει. Ότι δεν ξέρουμε, πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει και πριν να κάτσεις να σκρολάρεις, να δεις πόσο κάνει η αγκινάρα, για να ξέρεις αν θα πας, πού θα πας, θα κάνεις το γνωστό ταξίδι στην Αττική. Θεωρούν τον κόσμο ηλίθιο με πολλούς τρόπους και το αποδεικνύουν με ακόμη περισσότερους. Ένα από αυτά είναι αυτές οι εφαρμογές εδώ, οι οποίες θέλουν και εκατομμύρια για να γίνουν. Αλλά δεν πειράζει, αφού είναι για το καλό του κόσμου, να γίνουν. Έχει πάει και

0: Βάλουμε μπροστά την κομματική μηχανή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο οργανωμένο κόμμα στην Ελλάδα.
1: Πιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Λέω, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και πάντα θα είμαι, κύριε Κωνσταντίνο.
2: Και πάντα θα είστε, ακούτε εσείς.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
4: Είχατε κατέβει και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2019.
5: Ναι, είχα κατέβει το 2019, κυρία Καδαμήτρο.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξέρω ότι και πάλι θα σας έχω μαζί μου και επειδή έχετε πάλι τον πύχη πολύ ψηλά, πάμε να τον ξεπεράσουμε στις επόμενες εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
6: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Εδώ βάλουμε και τα αποδεικτικά που είναι ο Τζιτζής, ο Ξυλούρης, ο Χασάπης, ο Μενούσης, ο Μεμέτης και όλοι. Και ο Μαγειρίας. Ήταν και ο Μαγειρίας ένας από αυτούς. Μέλη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι το αντίστοιχο που λέει ο Κουτσούμπας. Εδώ λοιπόν τεκμηριώνεται. Ενώ με τον Κουτσούμπα δεν έχουμε να το τεκμηριώσουμε. Εδώ έχουμε τα μπουμπούκια που τεκμηριώνεται μια χαρά. Οπότε, κλείνοντας το πρώτο μέρος, πρέπει να το κλείσουμε έτσι όπως το ξεκινήσαμε.
2: Γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
2: Επιτέλους, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
3: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
2: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
3: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
2: Τα είχανε στην πρόσκληση άδικα.
3: Ποια πρόσκληση?
2: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
3: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
2: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω από τηλέφωνο και δεν αφήνουν να εμάς να μιλήσουμε. Όχι, πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
3: Εμένα?
2: Βεβαίως.
3: Γιατί θέλω. Πράγμα?
2: Ψυχοθεραπεία.
3: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη?
2: Όχι.
3: Μια χαρά παιδί είμαι.
4: Όχι και παιδί, αυτό είναι στην ηλικία μου.
5: Εκεί παιδί είναι.
2: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
3: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
2: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
3: Φοιτήτρια, ναι.
2: Είμαι εγώ.
3: Πού ήσουν, να θυμίσαι μου?
2: Στη
3: Λάρισα. Στη Λάρισα. Ωραία.
2: Όλα μέχρι να έρθει πελάτη θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
3: Να το.
2: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένα ό,τι δίνει.
3: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
2: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
3: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
2: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
3: Με ούζα?
2: Όχι. Ο καθένα πίνει ό,τι θέλει, βέβαια.
3: Άντε πάλι.
2: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
3: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώ.
2: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
3: Σωστό, μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
2: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
3: Ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
2: Ναι, οπότε μπιστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
3: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω.
2: Παρασκευή.
3: Ναι, Παρασκευή, μάλλον θα πάω η Μισκούμπρια.
6: Εγώ είμαι ο Κύρης.
7: Είσαι κακομύρη.
6: Είμαι τα αφεντικό.
7: Είσαι εξαιρετικό.
2: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει ο Παστόλης, μήπως δεν φύγει.
3: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι το φλού για να έρθει αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
2: Κανένα θέμα.
3: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια είμαι η Σκούμπρια τώρα, ναι.
2: Σωστά. Α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
3: Ναι.
2: Με τη νέα χρονιά τώρα.
3: Ναι.
2: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίδα πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
3: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
2: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
3: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
8: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
8: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
3: Να σε καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να σε καλά. Ειλικρινά.
8: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει. Η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά. Τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
9: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
3: Έλα, φίλε, καλά.
9: Καλά είσαι?
3: Καλά.
9: Να σου πω, ως πότε θα έχετε εκπομπές?
3: Ως τις 3 Ιουλίου.
9: 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και μετά Σεπτέμβριο, ε?
3: Ναι.
9: Οκ. Okay.
10: Ναι, παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
10: Η Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
3: Η ίδια.
10: Μπάλουρδο Χιονάτη.
3: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
10: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
11: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
12: Με την αντίσταση.
11: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
10: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
3: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
10: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
3: Να το.
10: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
3: Γνωστό.
10: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Οβελί.
3: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
10: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
3: Ναι.
13: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
14: Όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ίδιον του Έλληνα να τρώγεται με τις σάρκες του, να τρωγόμαστε μεταξύ μας, και όταν βλέπουμε κάποιον που ξεπετάγεται μπροστά να πάμε να τον φάμε. Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, θυμόσαστε εκεί με τα mail τότε, όλο αυτό που είχε γίνει, είναι ο λόγος που δεν την έχουμε και στην Ευρωβουλή, για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν είναι δυνατόν, επειδή η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου τότε είχε στα mail της κόσμο που τα είχε βρει, επειδή μάζευε κάρτες, τους οδοντιάτρους, τους επιφανείς, του Βελιγίου, όχι το, σαν τα ορυχεία. Όχι της Ελλάδας, του Βελγίου, τους οδοντιάτρους. Το θέμα συζητήσανε με σπαραγμό ψυχής ο δημοσιογράφος οικονόμου και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης.
5: Το διάβασα και μου έκανε εντύπωση πραγματικά αρνητική. Νομίζω ότι δεν αξίζει στην Άννα Σημακοπούλου όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά συμβαίνει όμως. Έχουμε την πρόταση εισαγγελέα για την ενοχή της Άννας Σημακοπούλου, πρώην Ευρωβουλευτούσα, και του Γενικού Γραμματέα τότε του κ. Σταυριανάκου, για τη διαρροή των emails των ομογενών. Τι λέτε για αυτό το θέμα?
12: Πάγια αρχή και της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού και δική μου, είναι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις ή τέλος πάντων εδώ είναι μια πρόταση εισαγγελική και εκκρεμεί να εκδοθεί, να ανακοινωθεί δικαστική απόφαση. Άρα, ως προς το δικαστικό νομικό σκέλος, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Σε ανθρώπινο και πολιτικό επίπεδο, να πω και για την κυρία Σημακοπούλου και για τους υπόλοιπους, ότι είναι εντελώς υποκριτική και κάτι παραπάνω από υπερβολική αυτή η ανθρωποφαγία.
14: Κάπου όπα. Κάπου έλεος. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία. Και πολύ ωραία τα λέει ο Δημήτρης Οικονόμου στην αρχή, ότι δεν αξίζει στην Άννα Μισελ με αυτό το όνομα. Είναι και η βαφτισιμιά του τέος, του κοκκού. Δεν αξίζει σε αυτό το όνομα, σε αυτό το πρόσωπο, αυτή η ανθρωποφαγία. Είναι άδικο. Και αν αυτή τη στιγμή στον τόπο μας μιλάμε για αδικίες, αυτή είναι η νούμερο ένα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει κάποια στιγμή να μπαίνουν τα πράγματα σε μια τάξη. Διότι τι έκανε η Άννα Μισελ Σημακοπούλου? Έπαιρνε, όπως είπαμε, τις κάρτες από τους οδοντιάτρους, τους επιφανείς, όχι την πλέμπα των οδοντιάτρων, κάτι που είναι στα οίκα του Βελγίου και των Βρυξελών, τους καλούς οδοντιάτρους στο κέντρο των Βρυξελών, όχι παραπέρα στα προάστια, επειδή έπαιρνε τις κάρτες τους.
15: Στείλατε email σε αποδέχτες οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι εσείς θα τους στέλνατε email?
16: Ναι, ναι. Βεβαίως.
15: Και πώς βρέθηκαν αυτά τα email στα χέρια σας?
16: Εγώ πηγαίνω, γυρίζω όλη την Ευρώπη. Μου δίνουν τις κάρτες τους. Μου στέλνουν άνθρωποι λίστες επειδή πήγα και επισκέφτηκα το σύλλογό τους ότι τα μέλη τους θα ήθελα να επικοινωνήσω.
14: Ναι, αλλά τα email που τα βρήκατε.
17: Το πολιτικό σύστημα.
14: Πού δηλαδή?
17: Έρχεται ένας άνθρωπος σε επαφή μαζί μου και μου δίνει την κάρτα του. Βρίσκω μία λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο.
14: Άμα βρεις λίστα επιφανών οδοντιάτρων, ό,τι καλύτερο. Αυτό το ότι κρατάς αυτή τη λίστα, γιατί μπορεί να σχολιαστεί κάποια στιγμή. Σε πιάνει το δόντι σου και είσαι στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Δεν θα πας όπου να είναι, θα ανασύρεις τη λίστα. Θα πεις ποιους επιφανείς οδοντιάτρους ξέρω, για να μην πάω σε μία επιφανή οδοντίατρο. Και πας εκεί. Να, έτσι την πάτησε τόσο αγνά, με αγνές προθέσεις, επειδή είχε μαζέψει καμιά εικοσαριά λίστες, από εδώ και από εκεί, μισέ τον.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ και σήμερα καλωσορίσατε. Τι κάνετε?
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Στις κάλτσες, θυμάσαι?
1: Ποιες κάλτσες?
0: Που το έλεγε? Το έλεγε ο μεγάλος, ο ανυπέρβλητος, που έλεγε λεφτά υπάρχουν.
1: Α!
0: Ναι, μιλάμε για τις κάλτσες εδώ στο στούντιο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και οι κάλτσες γενικότερα. Εκεί είναι να ξαναπάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Στις κάλτσες, πάλι θα πάμε. Θα τα φτιάξουμε έτσι ωραία όπως τα φτιάξαμε και την προηγούμενη φορά που πήγαμε.
1: Μπορώ να έχω μία κάλτσα για μάθη.
0: Μία, ναι.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Βιβαλή, ήρθαμε κοντά σας. Και σήμερα, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, παρεούλα.
0: Σήμερα Πέμπτη 18 του μήνα, 18 Ιούνιου. Να στο δεύτερο μισό του Ιούνιου.
1: Χρόνια πολλά στον Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, τον Λεόντιο, τη Λεοντία, Ιπάτιος και Ιπατία. Έτσι αυτά μας γράφει το ημερολογιό μας εδώ. Ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας.
0: Βιώσιμης γιατί υπάρχει μη βιώσιμη.
1: Ναι, παιδί.
0: Είναι αυτή που την άρεσε την μπάγκα, οπότε δεν ζει μετά.
1: Βιώσιμη η γαστρονομία είναι αυτή που αξιοποιεί το έπακρο την ύλη, χρησιμοποιεί προϊόντα που είναι της εποχής περισσότερο. Είναι ολόκληρη νοοτροπία.
0: Μια φιλοσοφία.
1: Ναι, φιλοσοφία.
0: Τεράστια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Ξέρω κάπου πόσους μήνες μπορεί να συμβαίνει, δεν ξέρω, μπορεί να συμβαίνει και χρόνο. Αλλά σε μένα στο κινητό το έχω προσέξει τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, είναι αυτό που σου λέει οι θερμοκρασίες σήμερα είναι πιο υψηλές από χθες.
1: Ναι.
0: Χθες οι θερμοκρασίες ήταν πιο χαμηλές από σήμερα. Μεθαύριο οι θερμοκρασίες θα είναι το ίδιο με τώρα. Άντε να μην πω τίποτα.
1: Και το επίπεδο ακτινοβολίας σου λέει.
0: Επίσης σου λέει ότι 1:15 το μεσημέρι έχει καταιγίδες στο μέρος που είσαι. 1:15 όμως. Ούτε μία, ούτε μία μισή, ούτε δύο, ούτε τρεις. 1:15.
1: Και πέφτει μέσα.
0: Όχι, ψάχνεις να βρεις που είναι η καταιγίδες της 1:15. Λοιπόν, και μετά από λίγο, το ξεχνάς αυτό γιατί έχεις τις δουλειές, μετά από λίγες ώρες διαβάζεις σε λίγο και τελειώνουν οι καταιγίδες.
1: Και εκείνη την ώρα αρχίζεις δηλαδή και αναρωτιέσαι, κοιτάς τον ουρανό,
0: ποιος είναι
1: κάτω,
0: αυτός που τα έχει φανταστεί όλα αυτά, πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, αν αυτό είναι ότι έχουμε πάει μπροστά στη ζωή μας, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Νομίζω θέλει χρόνο μέχρι να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, λέω.
0: Εγώ λέω ότι δεν θα λειτουργήσει ποτέ έτσι όπως το θέλουμε και δεν θέλουμε κιόλας, δηλαδή, να μας προειδοποιεί κάποιος. Δηλαδή, άστο και λίγο να υπάρχει ένα suspense, θα βρέξει λίγο, άστο να βρέξει. Δεν είναι ωραίο
1: να
0: έχει βγει βόλτα με το κορίτσι σου και να σε πιάσει η βροχή και να ανοίξει την ομπρέλα, ξέρω κι εγώ. Και φτάνει μέχρι εκεί, γιατί έχει πει ότι μπορεί να βρέξει σήμερα. Τώρα να έχεις το άγχος να κοιτάς το. Λέει ότι θα βρέξει 1:15, εγώ δεν θα βγω και να έχει ήλιο 1:15 πάνω. Το χάσες το ραντεβού.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω. Το έχω στο χέρι μου κάθε μέρα εδώ πέρα και το βλέπω. Και έχω τα νεύρα μου, δηλαδή τα έχω όλα τα υπόλοιπα, να έχω και αυτό δηλαδή. Βγαίνουν οι μετεωρολόγοι, τις μισές φορές σου λένε
1: για
0: θα βρέξει και τελικά δεν βρέχει.
1: Για όσους δεν έχετε καταλάβει, ο Κοσμάς βρήκε έναν ακόμα λόγο για να έχει τα νεύρα του.
0: Αλίμονο, εννοείται αυτό, τι. Εννοείται, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να έχεις νεύρα άνετα, άνετα όμως.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχω ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε εύκολα στα social media.
0: Εύκολα και γρήγορα.
1: Στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατρομάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκετε, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Και γενικότερα μας γράφετε τη δική σας ιστορία, ρε παιδί μου. Πώς περνάτε, τι σας συμβαίνει. Έχουμε μια άλλη.
0: Μας λένε τις δικές ιστορίες πολλές φορές.
1: Αυτό σου λέει.
0: Και μερικές φορές μας εκμυστηρεύονται και πολύ προσωπικά πράγματα. Ευχαριστούμε γι' αυτό, για αυτή την εμπιστοσύνη. Εννοείται ότι δεν κουτσοπολεύουμε, ούτε καν μεταξύ μας μερικές φορές. Έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Πράγματα που μας λέτε εδώ. Λοιπόν, διάλειμμα έρχεται, διαφημίσεις και επιστροφή με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 18 Ιουνίου. Έτσι, το σωτήριο έτους.
1: Και πώς νιώθεις?
0: Νιώθω έτοιμος για καλοκαίρι, τι να σου πω τώρα. Βουτιές έχω ξεκινήσει, εδώ και κάνα μήνα. Έτσι, σχέδια για διακοπές και τέτοια πράγματα. Εντάξει, καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Φυσιολογικά μέχρι τώρα.
1: Αυτά. Χαίρομαι που τα βλέπεις φυσιολογικά μέχρι τώρα.
0: Τι άλλο να δεις, δεν μπορώ να κοιτάω τώρα τα γύρω-γύρω. 38 φορές ο Τραμπ έχει πει ότι υπογράφει και ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Το έλεος δηλαδή, πιο γελίος τύπος δεν υπάρχει. Για την ανάλογη θέση μιλάμε πάντοτε, έτσι.
1: Τι ξέρω τώρα.
0: Θέλεις να πεις ότι υπάρχει μέτρηση για πιο γελίο, ας πούμε?
1: Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση ή αυτοί που τον τοποθέτησαν σε αυτή τη θέση?
0: Τώρα μην το ψάχνεις τώρα.
1: Anyways.
0: Λοιπόν, έχουμε σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, 18 Ιουνίου το 1815 είχαμε τη μάχη του Βατέρλο. Καλή ώρα. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1904 ο Υπουργός Παιδείας Πυρίδων Στάι σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Αυτό. Ο Χατζιπέτρος είχε βρήσει τότε τον Στάι γιατί του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Κατάλαβες?
0: Μην μου τα λες έτσι απότομα τώρα.
1: Και κατέληξαν σε μονομαχία.
0: Μου τα λες απότομα αυτά τώρα. Είναι ρουσφέτη, αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα τώρα.
1: Το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών και η Ελλάδα. 1953 το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. 1976 ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. 1992, σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο, όταν στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράς συνετρίβει ενώ αναχέτιζε τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Είχε χάσει τη ζωή του ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους Νίκος Χιαλμάς. 2015, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 18 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ για να σας κάνουμε να περνάτε καλύτερα εκεί πέρα που βρίσκεσαι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, ξέρω και εγώ πού.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, εμείς ευχόμαστε.
0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχω μία από αυτές τις ιστορίες, τέλος πάντων, που τις διαβάζουμε και καταλαβαίνεις το αν έχει τύχει διάβαινε ότι ισχύει. Έτσι. Ένας συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος 2 λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια. Πώς φαίνεται.
0: Αυτό ήταν λοταρία ηλεκτρονική και πάτησε κατά λάθος το κουμπάκι 2 φορές, ναι.
1: Στην Αγγλία συνέβη αυτό. Ο Άλαν Τέιλορ αγόρασε κατά λάθος 2 λαχεία και κατέληξε να κερδίσει 2 φορές το βραβείο Millionaire Street όταν ο δικός του ταχυδρομικός κώδικας αναδείχθηκε νικητής. Δηλαδή, πες μου. Δήλωσε βέβαια μετά, αυτό ήταν το καλύτερο λάθος που έχω κάνει ποτέ, γιατί στην ουσία πάτησε το κουμπί 2 φορές, δεν το κατάλαβε. Όταν πληροφορήθηκε λοιπόν ότι είχε κερδίσει 2 φορές.
0: Από 333.000 λίρες ήταν το κάθε κλικ, παιδιά.
1: 450.000 δολάρια.
0: Λοιπόν, για να σας εξηγήσω λιγάκι και τον μηχανισμό, η συγκεκριμένη λοταρία του συνταξιούχου, έτσι, γίνεται με το ταχυδρομικό κώδικα. Οπότε δίνουν, λέει, σε αυτή τη λοταρία κάθε Σαββατοκυριακό από 1 εκατομμύριο, για να καταλάβετε. Έτσι. Και ο συγκεκριμένος κέρδισε με 2 κλικ, ας πούμε, 666.000 λίρες, δηλαδή γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, δολάρια. Έτσι. Το καλό της υπόθεσης ποιο είναι, ότι αυτός ο συνταξιούχος είχε δηλώσει μόλις έτοιμα για σύνταξη, πρόωρη, μαζί με τη γυναίκα του που δήλωσε και αυτή η πρόωρη σύνταξη, για να ταξιδέψουν, για να περάσουν καλύτερα το υπόλοιπο της ζωής τους. Ήταν ό,τι έπρεπε, δηλαδή ένα τέτοιο χρειαζόμαστε κι εμείς. Αν μου πεις τώρα σε σύνταξη, άμα είσαι 65, αν είσαι 65, έχει μια χρησιμότητα το 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Όχι, ότι δεν θα έχει τώρα.
0: Τώρα θα είναι καλύτερο, τώρα θα ήταν πιο καλό. Αυτό συζητούσαμε και χθες, ρε παιδί μου.
1: Αλλά ξέρεις, είμαι δεκτικός άνθρωπος. Και στην τύχη είμαι δεκτική, δηλαδή κοίταξέ με και εμένα, χαμογέλασέ μου.
0: Αν κέρδιζες αυτό το ποσό όμως 82 ετών, για σκέψου το λίγο, θα το ήθελες.
1: Και πάλι θα το ήθελα, γιατί θα βοηθούσα τους ανθρώπους που έρχονται από πίσω, κατάλαβες.
0: Εντάξει, εσύ όμως δεν θα έχεις μεγάλη βοήθεια.
1: Ανάλογα, γιατί μπορεί να έχεις, ας πούμε, κάποια θέματα υγείας και αυτά τα χρήματα να σε διευκολύνουν να είναι καλύτερη η καθημερινότητά σου.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα, εγώ θα προτιμούσα τώρα.
1: Βρε, και εγώ τώρα θα τα ήθελα.
0: Βιάζομαι λίγο.
1: Αλλά άμα είναι να κληρώσει.

0: σήμερα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, τι.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε. Επιβαλή στο στούντιο και σήμερα μαζί μας.
1: Σας έκανα την τιμή.
0: Έτσι, εννοείται βέβαια. Κόσμος και Δραμάδος επίσης, για άλλη μια ώρα εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι, εδώ έχουμε διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα γύρω μας. Άντρας έφαγε 6 χρόνια φυλακή. Έτσι, αυτό διαβάζουμε. Γιατί λες εσύ? Γιατί μπήκε, ουσιαστικά έκανε διάρρηξη στο σπίτι. Μπήκε μέσα, βρήκε μια γυναίκα που κοιμότανε.
1: Νομίζω έχει φετίχ αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι. Και άρχισε να γλύφει τα δάχτυλά της την ώρα που κοιμότανε.
1: Χέρια, πόδια ή μόνο ποδαράκια έκανε?
0: Πόδια. Πόδια, πόδια. Ρουφούσε, λέει, τα δάχτυλά της.
1: Απαπαπαπα.
0: Γιατί καλέ?
1: Τι γιατί καλέ?
0: Πας καλά, μια χαρά, τι?
1: Την έρημη τη γυναίκα τη σκέφτεσαι.
0: Εγώ στην παρέα μου το συζήτησα προχθές και οι γυναίκες είπανε αν δεν μας κάνει κάτι άλλο και δεν μας πειράξει είναι τέλειο. Ορίστε, για να μάθεις δηλαδή. Δύο γυναίκες, όχι μία, δύο.
1: Θέλω να τσεκάρουμε λίγο τις παρέες σου, σε παρακαλώ πολύ. Θα μπουκάρει ένας άγνωστος στο σπίτι μου. Θα αρχίσει
0: δεν θα
1: να
0: κάνει
1: μου
0: κάτι
1: πειράζει
0: άλλο,
1: τα
0: δεν θα...
1: πόδια μου.
0: Δεν θα σου πειράζει, είπαμε τι θα κάνει.
1: Δεν μου πειράζει, να μου τα καθαρίζει. Άσε με μωρέ. Και εγώ θα είμαι χαλαρή. Τι λες καλέ?
0: Παιδιά εδώ, πείτε γνώμες, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Να το σκεφτούμε και λίγο κιόλα.
1: Τι να σκεφτείς μωρέ?
0: Καλώς ορίσατε καινούριοι στην παρέα μας. Εδώ θα περάσουμε καλά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τελευταίο 20 λεπτό, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, Εβιβαλή εδώ, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί σας.
1: Έχω,
0: σε αυτό εδώ το ραντεβού.
1: Έχω, Κοσμά, ένα θέμα που νομίζω ότι είναι από τα θέματα που εσένα σου αρέσουν.
0: Α, ωραία.
1: Είναι από αυτά που συνήθως επιλέγεις για να μου στρίψεις το μαχαίρι στην πληγή.
0: Τώρα το κάνεις και από μόνη σου.
1: Τώρα έτσι, το κάνω από μόνη.
0: Μιλάμε τώρα για μεγάλη μαζόχα, έτσι.
1: Είναι γνωστό ότι ο Elon Musk είναι τρισεκατομμυριούχος.
0: Πλέον.
1: Είναι γνωστό.
0: Πλέον, πλέον.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν, ήτανε στα 910.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά που μπήκε
1: επισήμως
0: η μετοχή που μπήκε τη SpaceX, τώρα την έχει στην μπάγκα. Πήγε 1,1.
1: Λοιπόν, έχω βρει όμως ένα άρθρο εδώ στη LIFO που καθίσαν τα παιδιά και ψάξανε. Τι μπορείς να κάνεις με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Κάποιες αντιστοιχίες που έχουν ένα ενδιαφέρον. Αν έχεις ένα τρισεκατομμύριο, μπορείς να ξοδεύεις περίπου 27 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα για 100 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Πώς φαίνεται έτσι σαν εικόνα.
0: Δύσκολο να ξοδεύει 29 εκατομμύρια κάθε μέρα. Δύσκολο. 27. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο. Δεν λέω κατόρθωτο. Είναι δύσκολο.
1: Θέλει προσπάθεια.
0: Δύσκολο, δύσκολο. Από τη μικρή μου εμπειρία ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά λεφτά στη χώρα μας, έτσι, και περιμένουν έξω από μαγαζιά που ξέρουν ότι σήμερα θα βγάλει ένα καινούριο gadget που ήρθε και θέλουν να το πάρουν άσχετο τι είναι. Δεν τους ενδιαφέρει πολλές φορές. Το έχεις ζήσει αυτό?
1: Όχι.
0: Ένα gadget το οποίο είναι, παιδί μου, είναι
1: μπορεί
0: ένα καινούριο,
1: είναι
0: κινητό. Είναι, ναι, καινούριο κινητό. Είναι καινούργια παντόφλα υπτάμενη. Είναι η σκούπα
1: που,
0: ηλεκτρική.
1: Η υπτάμενη παντόφλα για να σκοτώνει κατσαρίδες.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ωραία ιδέα.
0: Ό,τι καινούριο βγει, στέλνουν δικό τους άνθρωπο. Φυσικά δεν πάνε οι ίδιοι. Στέλνουν δικό τους άνθρωπο, περιμένει απ' έξω και πάει και το και ψωνίζει.
1: Χάνεις το νόημα της αναμονής άμα στείλεις δικό σου άνθρωπο.
0: Όταν είσαι εξαπλωμένος στην ώρα. Καταλάβες, στην Καραϊβική ξέρω και εγώ, δεν χάνεις κανένα νόημα, πίστεψέ μου.
1: Λοιπόν,
0: Μιχαλάκη πήγαινε και περίμενε έξω.
1: Να σου πω τις υπόλοιπες αντιστοιχίες.
0: Για πες, για πες.
1: Θα μπορούσε αν ήθελε να αγοράσει την PayPal περισσότερες από 25 φορές. Θα μπορούσε να αγοράσει όλες τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Δύσης και της Ιαπωνίας.
0: Άχρηστα μου φαίνονται όλα αυτά όμως λίγο.
1: Θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει δεκάδες αμερικανικές προεκλογικές εκστρατείες. Να θυμίσουμε ότι ο Μάσκ για να στηρίξει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους είχε ξοδέψει 291 εκατομμύρια δολάρια το 24, έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την NASA για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Ούτε αυτό σου κάνει.
0: Είναι άχρηστα όλα αυτά, είναι άχρηστα, δεν είναι χρήσιμο, αυτό λέω.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Εγώ περίμενα ότι κάθισαν οι άνθρωποι να ψάξουν να δούνε τι χρήσιμο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που έχει ένα τρισεκατομμύριο. Όχι ότι βλακία να είναι. Τι
1: γιατί
0: σχέση έχει να αγοράσει.
1: Γιατί να κάνει κάτι χρήσιμο,
0: γιατί
1: δεν καταλαβαίνω. Σε αυτό
0: εγώ
1: τον κόσμο
0: λέω τι υποθετικά, εφόσον κάτσανε και ψάξανε, τι υποθετικά μπορεί να κάνει χρήσιμο ο άνθρωπος. Τώρα να αγοράσει 25 φορές την PayPal, τι μας νοιάζει εμάς.
1: Υποθετικά χρήσιμο θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο, αλλά αυτό προϋποθέτει άλλες προθέσεις. Βέβαια, η πρόθεσή του να κάνει την αποικία στον Άρη μπορεί τώρα να είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμη.
0: Ναι, αυτό περιμένοντας.

0: Λοιπόν, τους επιστήμονες τους έχει προβληματίσει πολύ το γεγονός ότι οι νέοι στην Ιαπωνία πλέον έχουν σταματήσει να κάνουν σεξ, να έχουν ερωτικές επαφές και όλα αυτά τα φοβερά και τα ωραία. Έτσι, θυμάσαι παλιότερα που λέγαμε ότι οι νέοι, ξέρω και εγώ, μέχρι κάποιες ηλικίες έχουν να κάνουν ένα χρόνο σεξ. Τώρα είναι συνέχεια, δεν έχουν κάνει αυτοί και δύο χρόνια και τρία χρόνια οι νέοι δεν έχουν κάνει. Το 2024 καθόλου, αλλά και μέχρι 30 ετών η πλειοψηφία τους δεν έχει κάνει καθόλου σεξ. Μέχρι τα 30 χρόνια, παιδιά. Η μία είναι έτσι πως είσαι, δηλαδή, πώς να... Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τους ρωτήσανε γιατί τους ενδιαφέρει, γιατί αυτό εξαπλώνεται και στην υπόλοιπη δυτική κοινωνία σιγά-σιγά, από ό,τι λέει εδώ. Άμα δεν κάνεις σεξ, είναι η χαρά της ζωής. Το σεξ και το φαΐ, παιδιά. Άμα δεν τα κάνεις αυτά τα δύο, άστο καλύτερα. Πάει στο καλό. Λοιπόν, απαντήσανε οι Ιάπωνες, οι νέοι Ιάπωνες. Άλλοι είπανε ότι δεν έχουν καθόλου χρόνο λόγω δουλειάς. Τώρα δουλεύουμε τώρα, πού να κάνουμε σεξ και σχέσεις και τέτοια.
1: Πού να τα λέω.
0: Άλλοι λένε
1: τώρα
0: ότι μπορεί και να θέλουμε, αλλά δεν έχουμε την ψυχική ενέργεια να το πράξουμε αυτό. Και άλλοι είπανε, απαντήσανε ότι οι σχέσεις είναι αγχωτικές και όχι επιθυμητές, οπότε δεν θέλουνε.
1: Αγχωτικές και όχι επιθυμητές.
0: Αγχωτικές και όχι επιθυμητές. Οπότε δεν θέλουνε.
1: Λοιπόν, πού να ταλαιπωριέσαι τώρα,
0: αυτά είναι για τους ελεύθερους. Το ζήτημα είναι αυτό, έχει μπει και στους παντρεμένους. Δηλαδή, καταγράφηκαν πολλοί παντρεμένοι νέοι, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον σύντροφό τους και δεν κάνουν σεξ.
1: Και ο λόγος που παραμένουν παντρεμένοι.
0: Δεν ξέρω. Όλα. Αγαπιούνται, ξέρω κι εγώ.
1: Πλατωνικά.
0: Αγαπιούνται χρηματικά. Δεν ξέρω. Η μία θέλει να αγαπάει τον άλλον γιατί έχει χρήματα. Ή γιατί δεν μπορούν. Δέσαν τη ζωή του, ρε παιδί μου, και μετά από 10 χρόνια δεν μπορούν. Σου λέει, πού θα πάω εγώ τώρα. Πήρα δάνειο για το σπίτι, ξέρω κι εγώ. Καλά, έχω μια ποιότητα ζωή που αν φύγω μόνο μου ή μόνη μου δεν θα την έχω. Δεν ξέρω τι να σου. Πάντως από την Ιαπωνία ξεκινάνε πολλά πράγματα από ό,τι φαίνεται και αυτό ανησυχεί τους επιστήμονες. Δεν νοιάζονται για τους Ιάπωνες βασικά. Νοιάζονται, ναι, αυτό εξαπλώνεται και στην υπόλοιπη Δύση.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε εδώ από το στούντιο. Κανονικότατα.
2: Εμείς όμως θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα. Γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε για πολλή ώρα ή μέρες μακριά σας. Οπότε αύριο Παρασκευή.
1: Το ωραίο είναι ότι έχουμε Μουντιάλ. Ακόμα ένα μήνα Μουντιάλ.
2: Κοίτα, η αλήθεια καταλάβες. Είναι ότι έχω κάτσει και έχω παρακολουθήσει κάποιους αγώνες.
1: Εγώ όχι πολλούς.
2: Καλά, όχι.
1: Εγώ απλά παίζω.
2: Α, εσύ απλά παίζεις.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, δεν παίζω, εγώ παρακολουθώ.
1: Θα παρακολουθώ λίγο, δηλαδή παρακολουθώ. Σιγά μην κάθομαι στην τηλεόραση να βλέπω συνέχεια Μουντιάλ, αλλά παίζω, εντάξει. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Έτσι έχουμε και σινεμά. Καλοκαιρινά. Πλέον.
2: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή εδώ δίνουμε ραντεβού σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά.
2: Bye.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
8: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες.

0: Αξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα 2 στην τιμή του 1.

0: Μέρος με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έχεις να πεις κάτι?
2: Ναι, τελειώνει η εβδομάδα, έχω να πω.
1: Άντε πάλι.
2: Τι να κάνω.
1: Παιδί μου, γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ?
2: Είδες, γι' αυτό περνάει ο χρόνος πιο γρήγορα σε μένα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, δεν μπορείς να απολαμβάνεις την κάθε μέρα? Είναι ανάγκη, δηλαδή, να λέμε πω τελειώνει η εβδομάδα?
2: Εάν κάθε μέρα ήταν Σάββατο ή Κυριακή, άντε, να δεις μια απόλαυση.
1: Θα βαριώσουν.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 18 Ιουνίου, παρακαλώ.
2: Αμέ.
1: Και 2 ώρες δικές μας, παρακαλώ επίσης.
2: Όλα δικές μας.
1: 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Τώρα για την διεύθυνση εκπομπής δεν θέλουμε να πούμε τίποτα.
2: Όχι,
1: την
2: αλλά για το κορίτσι μας όμως.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη μάγκια.
1: Ποιο?
0: Το να μπορείς να κάνεις τον κόσμο πιο όμορφο.
1: Βεβαίως.
0: Και ιδιαίτερα τους ανθρώπους πιο όμορφους, ρε παιδί μου.
1: Και πραγματικά όμορφους, όχι να νομίζεις.
0: Και καλοντυμένους.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αλλά πρέπει να ξέρεις τα κόλπα.
1: Δεν πρέπει.
0: Γι' αυτό λοιπόν, πρόσεξε, σπουδές ομορφιάς και μόδας στις ανώτερες σχολές Α. Παρακαλώ.
1: Το έχω.
0: Έτσι. Το έχεις. Λοιπόν, για να το έχουν και οι υπόλοιποι, να πούμε πού μπορούν να βρουν τα καθέκαστα.
1: Βεβαίως. Mm? Αν θέλετε να εξασφαλίσετε σπουδές μακιγιάς, κομμωτικής ή σχέδιου μόδας, κάντε σήμερα την εγγραφή σας και καλέστε 210-41-27-14 για τον Πειραιά. Σημειώνεις?
0: Ναι.
1: 210-52-79-500 επίσης ένα τηλέφωνο ή να κάνεις ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Μην ξεχνάς, υπάρχουν προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
1: Α, πες το μου αυτό.
0: Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν θεά.
1: Θεά, καλά θεά. Εδώ είναι θεά τώρα που είναι 85.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία είναι. Μια
0: έχεις
1: χαρά.
0: Δει φωτογραφίες.
1: Βεβαίως.
0: Πρόσφατες.
1: Πρόσφατες.
0: Μιλάμε για Αν Μάργκρετ.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Το
0: okay.
1: Μεγάλο έρωτα του Έλβις.
0: Ναι, ναι, είχαν κάνει και διάφορες ταινίες μαζί.
1: Είχαν κάνει διάφορα γενικά.
0: Βίβα Las Vegas και
1: ναι,
0: διάφορα
1: και
0: τέτοια. Ναι. Ωραίες ήταν αυτές οι ταινίες.
1: Ωραίες, χαριτωμένες, σεξι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα φόρεμα
1: ναι.
0: της Αν Μάργκρετ, το οποίο βγαίνει σε δημοπρασία, μωρέ.
1: Γιατί τα πουλάνε όλα, τι έχουν πάθει.
0: Και να πεις τώρα ότι θα πάρουν και πολλά λεφτά.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, είναι ένα σατέν μαύρο φόρεμα που φορούσε
1: ναι.
0: και το οποίο λέει ξαναφόρεσε η Κάρπεντερ.
1: Α, η γνωστή Κάρπεντερ, η
0: ναι,
1: Σαμπρίνα.
0: Ναι, ναι, στο δείπνο της Αν Γουίντουρ στο Met Gala. Το είδανε λοιπόν,
1: ναι.
0: το θυμηθήκανε και σου λένε τσουπ, κάτσε να το τσιμπήσουμε. Τώρα βέβαια τα λεφτά δεν είναι πολλά.
1: Πόσα είναι?
0: Είναι 3.000 δολάρια.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, peanuts.
0: Έτσι, να φανταστείς ότι είναι και παλιό δηλαδή.
1: Μην το συζητάς.
0: 85 η Μάργκρετ.
1: Να μην είναι και 2-3 χρόνια πριν. Ενός αιώνα φόρεμα.
0: Μόνο 3 χιλιάρικα, ε.
1: Αυτό. Εγώ ξέρεις γιατί δεν το παίρνω, γιατί είναι πολλά να μου έρθει σε κουτί.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Τα έξοδα αποστολής περισσότερα. Σωστή.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα να μου πεις ότι πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα σπίτια μας σαν πυραμίδες για να γλιτώνουμε τους σεισμούς, εγώ δεν.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά μερικές φορές οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά και για τους αρχαίους πολιτισμούς ακόμα. Λοιπόν, άκου να δεις τι διάβασα. Βγήκε μια έρευνα στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports.
0: Μάλιστα.
1: Για το γιατί η πυραμίδα στέκεται, οι πυραμίδες στέκονται ακόμα όρθιες, παρόλο που έχουν υπάρξει σεισμοί και σεισμοί τα τελευταία 3.500 χρόνια.
0: Ναι, γιατί είναι ο τρόπος που είναι χτισμένες.
1: Ακριβώς. Πρώτον, έχουν μεγάλη και πλατιά βάση, άρα είναι χαμηλό το κέντρο του βάρους. Ένα το θετικό. Δεύτερον, είναι απόλυτα συμμετρικές.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτον, στον πυρήνα της πυραμίδας υπάρχουν μικρότερες, πιο χαλαρές πέτρες μεταξύ τους δεμένες,
0: ναι,
1: ενώ το εξωτερικό είναι πάρα πολύ σφιχτά,
0: ναι,
1: μεταξύ τους. Τι γίνεται λοιπόν? Οι μέσα πέτρες που είναι πιο χαλαρές, ναι, απορροφούν τους κραδασμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και στην πραγματικότητα η πυραμίδα μένει απολύτως σταθερή ακόμα και αν κουνιέται το έδαφος. Το πόσο σε έχω πείσει είναι αδιανόητο, έτσι.
0: Αν μου πεις εγώ.
1: Δεν μεταδίδεις άλλο.
0: Να κάνω τέτοιο σπίτι με χαλαρές πέτρες μέσα. Sorry δηλαδή. Αν και να σου πω την αλήθεια, αν το κάνανε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Εγώ πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι χαλαρές
1: πέτρες
0: θα πέτανε πρώτα.
1: Από μόνες τους.

0: Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, είναι να βοηθάς να μεγαλώσουν ή τέλος πάντων να ζουν όσο γίνεται πιο όμορφα και πιο ήρεμα και πιο τέλος πάντων σε μια ασφάλεια και μικρά μια... παιδιά, βέβαια. Μωρά. Αλλά πρέπει
1: από
0: να ξέρεις.
1: Μωρά κιόλας, αλλά όχι απλώς να ξέρεις, αλλά να ξέρεις και σωστά.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και οι ανώτερες σχολές Α έχουν ειδικό τμήμα για βοηθούς νευρεφών υπηκόμων, τόπα.
0: Ναι.
1: Με εξειδίκευση εξαιρετική και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τώρα προνομιακά δίδακτρα. Πώς, Ηλία μου?
0: 210-52-79-500 για Αθήνα το τηλέφωνο, 210-41-27-14 για Πειραιά ή ένα κλικ www.eekalpha.gr. Απλό.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά.

0: πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φέα ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πάντα εδώ, δεύτερη ώρα. Δύο στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Και είναι Πέμπτη, παιδιά. Η Άννα δεν κρατιέται.
1: Εντάξει, δεν κρατιέται, με αλήθεια είναι. Κρατιούνται όμως ευτυχώς ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου που είναι μαζί μας.
0: Και πάμε για μια ωρίτσα ακόμη.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε αυτό.
1: Έγινε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το 1976, έτσι, σαν σήμερα, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος, θυμάσαι Θωμά Μαύρο με
0: πούκλα? Πώς δεν το θυμάμαι. Εντάξει, είναι και νέος ακόμη το παλικάρι.
1: Παίρνει μεταγραφή από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών τότε.
0: Πολλά λεφτά.
1: Αλλά και να πάρει και τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων, φίλε μου.
0: Μάλιστα.
1: Θα αναδειχθεί βεβαίως, όσοι δεν τον θυμούνται πρέπει να είναι πολύ μικροί, ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, Θωμάς Μαύρος, τεράστιο όνομα, πραγματικά δηλαδή. Okay. Ωραία, πολλά τα λεφτά τότε, έτσι.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: Τώρα Άρη. Βέβαια σήμερα αυτά τα λεφτά, εντάξει, πρέπει να έχεις και ένα καλό επάγγελμα, ρε παιδί μου.
1: Κάτι πρέπει να ξέρεις για να τα πάρεις.
0: Ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να θέλεις να ξεχωρίσεις τον κλάδο της μηχανοτρονικής και των τεχνικών επαγγελμάτων, έτσι. Δηλαδή μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, σπανίζουν αυτές.
1: Εμένα να ρωτήσεις, που παίρνω τηλέφωνο και μου λένε ένα μήνα μετά.
0: Ψυκτικός, έχεις ψάξει ψυκτικό?
1: Έχω ψάξει.
0: Μαντάμ, δεν μπορούμε, του χρόνου.
1: Όποτε νομίζετε.
0: Λοιπόν, για όλα αυτά μπορείτε να τα σπουδάσετε, παιδιά, στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και online.
0: Βεβαίως. Θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλέστε 210-41-27-14 για Πειραιά και 210-52-79-500 για Αθήνα ή κάντε ένα κλικάκι. www.eekalpha.gr.
1: Και προνομιακά δίδακτρα.
0: Βέβαια.

0: Λοιπόν, αυτό δεν το πίστευα όταν το διάβασα.
1: Για πες, Λία.
0: Δεν το πίστευα γιατί, γιατί αυτές οι χώρες που αναφέρονται ότι έχουν αυτό το προνόμιο πραγματικά, ναι, δεν πάει το μυαλό σου, ρε παιδί μου. Ας πούμε, χώρες στον κόσμο που έχουν την πιο φτηνή ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος ενέργειας, ρε παιδί μου.
1: Πού είναι, στην Βόρεια Ευρώπη?
0: Όχι.
1: Πού είναι?
0: Λοιπόν, Ιράν, Τουρκμενιστάν, Μπαχρέιν και Κατάρ.
1: Έχουν το φθηνότερο ρεύμα.
0: Στις αγορές με τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για το 2026 παγκοσμίως.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ακόμη σε χώρες όπως η Αιθιοπία και το Κυργιστάν.
1: Πού είναι αυτό?
0: Οι χαμηλές τιμές συνδέονται κυρίως με τη μεγάλη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών σταθμών. Έτσι.
1: Έχουν στην Αιθιοπία υδροηλεκτρικού σταθμού. Με έχει τρελάνει.
0: Αμέ. Τώρα βέβαια θα μου πεις ότι οκ, okay, εντάξει, αυτές είναι και κάποιες χώρες που δεν τις ξέρουμε και ίσως δεν είναι. Είναι αληθινά τα στοιχεία.
1: Είναι αληθινά.
0: Είναι αληθινά τα στοιχεία.
1: Μπράβο τους.
0: Και μας βάζουν τα γυαλιά.
1: Κανονικά.
0: Και εγώ έχω προβληματιστεί πάρα πολύ.
1: Μήπως δηλαδή να πάμε Κυργιστάν, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Μήπως το κάνουμε Ελληνιστάν να τελειώνουμε.

0: diablosradio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Άκου τώρα μαγιά που έκανε αυτός. Brave Falls, 27 ετών.
1: Ναι.
0: Έχει ένα τροχόσπιτο στη μέση του πουθενά στο Τέξας και μια μεγάλη έκταση.
1: Ναι.
0: Και εκεί τι έχει κάνει ο μάγκας. Επιχείρηση ολόκληρη. Έχει 500 τηλεσκόπια μεγάλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά το καθένα από αυτά ανήκει σε κάποιο πελάτη του.
1: Αχ, μη μου πεις, live.
0: Ναι, λοιπόν, και τι γίνεται. Μέσα από αυτά τα τηλεσκόπια, λοιπόν, ο κάθε πελάτης που πληρώνει συνδρομή,
1: ναι,
0: μπορεί να μπαίνει ό,τι ώρα θέλει
1: και να βλέπει τον ουρανό.
0: Και να βλέπει τον ουρανό με τάστρα.
1: Τι είπες τώρα.
0: Να, με μαγιά.
1: Δεν μπορείς να πεις δηλαδή, αγάπη μου, σου έφερα τον ουρανό με τάστρα μες στο σπίτι.
0: Μπορείς να το πεις.
1: Το πληρώνεις αυτό βέβαια.
0: Α, και πάρα πολύ μάλιστα. Λοιπόν, τώρα βέβαια τα πακέτα ξεκινούν από τα 99 δολάρια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και καλά.
0: Αλλά πρόσεξε, φτάνουν μέχρι 400 δολάρια, δηλαδή περίπου 370 ευρώ το μήνα. Ναι.
1: Τέλεια. Για πόσα είπες ότι έχει αυτός,
0: 500. Έτσι, και τι κάνει, τίποτα, κάθεται.
1: Τι να κάνει.
0: Και τι δουλεύει.
1: Πού και πού ξεσκονίζει το φακό.
0: Έτσι.

0: Έχουμε μουσική ενότητα.
1: Έχουμε, λέει.
0: Αλλά πριν από αυτό όμως έχουμε και κάτι άλλο.
1: Έχουμε σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής. Πού?
0: Στα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Και πρόσεξε να δεις τώρα. Μπορείς να εξασφαλίσεις προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Ναι.
0: Καλώντας το 210-5279-500 και το 210-41-20-714 ή να κάνεις και ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
1: Και δεν είναι ότι δουλεύεις και με εργαλεία AI.
0: Αμέ, τι νόμιζες. Πάμε τώρα στη μουσικούλα μας. Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια προφητικά από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 70, τα οποία από τότε, φιλενάδα, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, μιλάγανε για κλιματική αλλαγή από τη δεκαετία του 70. Τόσο μπροστά ήταν αυτή.
1: Και ποιος τους άκουγε?
0: Ένα από αυτά λοιπόν είναι και το Mercy Mercy Me, το Ecology Song, Marvin Gaye. Φοβερό πραγματικά. Λοιπόν, ένα από τα πολύ ξεχωριστά τραγούδια που βγήκαν μέσα από τη Motown.
1: Στίχη μουσική, εξαιρετική.
0: Ναι, 1971 από το άλμπουμ What's Going On. Εκείνη την εποχή, λέει, ο κόσμος ίσως δεν είχε ακούσει τη λέξη οικολογία και το αριστουργηματικό τραγούδι του Gaye μπορεί να ήταν ένα από τα πρώτα που ασχολήθηκαν με τη δηλητηρίαση ψαριών από υδρά αργύρω.
1: Άκου τώρα, μισό αιώνα πριν.
0: Λοιπόν, πού πήγε ο τύπος. Λοιπόν, πάμε.

0: Τι φωνή όμως αυτός ο άνθρωπος.
1: Τι φωνή και τι τραγούδι.
0: Πα, μπράβο Λία.
1: Και ξαναλέω 1971 έτσι.
0: Και μπράβο και του Μάρβιν.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Άντε, επειδή εσύ βιάζεσαι, αύριο είναι Παρασκευή.
0: Α, μπράβο, έτσι. Εντάξει, δεν θα τα πούμε.
1: Θα το περιμένουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία, τον Ηλία Ξινόπουλο, okay.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να είστε
1: και να μην
0: καλά.
1: Είστε βιαστικές και βιαστικοί όπως η Άννα. Θα έρθει και η Παρασκευή, εντάξει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
8: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
9: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
7: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: δερμή περκέ.
1: Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
2: Τυχαίο, δεν νομίζω.
3: Το λέει ο άνθρωπος. Τυχαίο είναι όλο αυτό. Κανείς δεν τον έχει πει βλάκα. Ή εν πάση περιπτώσει δεν το έχει ακούσει τώρα Μπακογιάννη. Γιατί εμείς που κυκλοφορούμε ακούμε πολλά. Το βλάκα είναι το λιγότερο. Αλλά εδώ η Μπακογιάννη, θέλοντας να μας πείσει ότι γι' αυτό δεν μειώνει, δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια. Γιατί δεν, όχι ότι δεν θέλει, αλλά δεν μπορεί κιόλας, γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Εν πάση περιπτώσει, χτίζει μια επιχειρηματολογία για την ακρίβεια και καταλήγει σε αυτόν τον συλλογισμό, σε αυτή τη διαπίστωση.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εάν καταφέρουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτά υπάρχουν τα λεφτά και κάπου αυτός ο κακός πρωθυπουργός τον οποίο έχουν σήμερα δεν θέλει, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν ένα πρωθυπουργό δηλαδή, ναι, να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Βεβαίως και δεν θέλει.
3: Αυτό είναι το απόσπασμα από το οποίο προέκυψε αυτή η διαπίστωση. Είναι και λίγο ερώτημα. Αν κάποιος τον έχει πει βλάκα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι είναι η απάντηση.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάξ που επιμένει στο λάθος του.

0: Λούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
2: Το Στούκας είναι πιο ωραίο πάντως. Και το κόπανος επίσης. Το Βλάκας είναι παροχημένο και δεν περιγράφει ακριβώς. Δεν λέω για τον Μητσοτάκη που δεν είναι πρωθυπουργός μας. Λέω γενικώς, σαν χαρακτηρισμός. Ενώ το κόπανος εμπεριέχει και το Βλάκας μέσα και, είναι και, και δίνει και μια έτσι πιο ελεύθερη απόδοση. Λειτουργεί φαντασία. Γιατί κόπανος είναι και ένα εργαλείο εκεί που καθαρίζουμε, που κάνουμε, πλένουμε τα χαλιά. Ξέρω εγώ τι κάνουμε με τον κόπανο. Οπότε. Όλο αυτό, έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, με το θέμα της ακρίβειας, στο ίδιο θέμα θα παραμείνουμε και μιλάει και ο νέος γραμματέας για αυτό το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας ο Κυρανάκης, και μας λέει τα ευχάριστα νέα.
3: Είχαμε πει το 23 θέλουμε να φτάσουμε στα 1500 ευρώ μέσο μισθό. Το κάναμε.
4: Μπράβο!
3: Ένα χρόνο πριν την κάλπη. Είχαμε πει ότι θα ανεβάσουμε τον βασικό μισθό στα 950 ευρώ. Είμαστε στα 920.
4: Μπράβο!
3: Θα φτάσουμε στα 950 και θα φτάσουμε και παραπάνω.
4: Μπράβο!
5: Φτάσατε, αλλά ο
3: πληθωρισμός. Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
5: Κύριε Υπουργέ,
6: τις τρώνε τις αυξήσεις.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών.
2: Εδώ είναι το κλου. Οπότε ας ακριβήνουν τα τρόφιμα, τα προϊόντα, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έρχονται οι αυξήσεις που είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό και πάλι είμαστε πλούσιοι. Είμαστε αρχόντι, όπως λένε. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, όσο και να πάνε τα κεράσια, τα χλάδια, δεν έχουμε μετρήσει κατά καιρούς οι γραβιέρες με διάφορους ακροατές. Μετράμε τα προϊόντα που τα βλέπουν με το κιάλι, που πάνε εκεί, παίρνουν μισό το κουνουπίδι. Όλα αυτά λοιπόν και να συμβαίνουν, αυτά και άλλα τόσα, δεν μας νοιάζει, γιατί έρχεται η κυβέρνηση και δίνει αυξήσεις που είναι πάνω από τον πληθωρισμό. Άρα έχουμε και περίσσευμα. Άρα ας αυξηθούν και άλλο τα προϊόντα. Δεν μασάμε. Δεν μασάμε έτσι κι αλλιώς με αυτές τις τιμές. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το λέει ο Κυρανάκης, το πιστεύει ο Κυρανάκης. Γι' αυτό πήρε και τη θέση του γραμματέα, γιατί λέει αλήθειες.
3: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
5: Κύριε Υπουργέ,
6: τις τρώνε τις αυξήσεις.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών. Υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχει ακρίβεια. Δυσκολεύεται κάποιος κόσμος. Αλλά.

0: Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Μπράβο!
0: Ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
2: Τα βλέπετε εσείς όλοι αχάριστοι, μίζεροι, είστε πάρα πολύ και όλο γκρινιάζετε όταν δείτε και κάμερα ειδικά και μικρόφωνο. Το λέει εδώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε αυτό το αλλά. Ναι, κάποιοι δεν τα βγάζουν πέρα, αλλά και το αλλά μετά είναι αυτή η ωραία διαπίστωση ότι η αύξηση των μισθών υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Άρα είμαστε και με το παραπάνω, άρα δεν μας νοιάζει ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνεται στον κόσμο, οι Χούθοι, ο πόλεμος, το Ιράν ή οτιδήποτε άλλο που λέει η βούλτευση, δεν μας απασχολεί καθόλου, δεν υπάρχει ως θέμα άρα. Γιατί αν πάντα στην τσέπη έχεις παραπάνω από αυτά που χαλάς, δεν έχεις θέμα, περνάς μια χαρά, γιόλο. Όπως λέμε, εδώ ο Κυρανάκης λοιπόν με τις ωραίες διαπιστώσεις βγαλμένες από τη ζωή. Νομίζω συμφωνείτε κι εσείς με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φερέγγυος, είναι τεκμηριωμένος. Και αυτά που λέει πατάνε στην πραγματικότητα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάπως αυτά που έλεγε είπε και για τους δείκτες. Να ξέρει κάποιος να διαβάσει τους δείκτες. Γιατί αν δεν ξέρεις να διαβάσει τους δείκτες, δεν έχει νόημα η ζωή. Έχεις τη δική σου ζωή, την καθημερινότητα, το πορτοφόλι. Αλλά πάνω από αυτά είναι οι δείκτες. Μπορεί εσύ να μην περνάς καλά, αλλά αν οι δείκτες πάνε πάρα πολύ καλά, αναγκαστικά και εσύ θα περάσεις καλά κάποια στιγμή. Είναι θέμα να αυτοπιστείς, να συζητήσεις με τον εαυτό σου και να αλλάξεις ρότα. Ματιά οπτική που βλέπεις τα πράγματα. Έχουν τον Κώστα Χατζηδάκη καλεσμένο. Το ρωτάνε για τα χρέη των οικοκυριών.
3: Τα βλέπετε τα στατιστικά μία έτσι μία αλλιώς. Γιατί τα στατιστικά είναι ότι έχουν αυξηθεί και τα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Είναι 40 δις στον ΕΦΚΑ.
4: Επαναλαμβάνω ότι δεν ισχυρίζομαι πως δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να δούμε την τάση.
2: Το ρωτάνε για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, που είναι 40 δις. Ο Κούτρας του κάνει αυτή την ερώτηση. Και περιμένουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να απαντήσει για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, όταν χρωστά 40 δις, και αυτό επιμερίζεται, είναι κάτι, μια δύσκολη κατάσταση. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άγχος, ψυχολογικός, στερείς από αλλού για να δώσει τις δόσεις. Και αντί ο αντιπρόεδρος να μιλήσει για αυτό το θέμα που τον ρώτησαν, πετάει την μπάλα όχι στην εξέδρα, μιλάει για ένα άλλο θέμα.
4: Πρέπει να δούμε την τάση. Ναι. Και η τάση σε πολλά και διαφορετικά μεγέθη είναι θετική.
3: Και έρχεται και
4: η Ελλάδα, ας πούμε,
3: και
4: να σας πω ένα άλλο ναι. στοιχείο, για να δούμε αν είναι ακριβές ή όχι. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.

0: είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.
1: Κύριε Πέτρο, έρχονται!
2: Εντάξει, εντάξει!
3: Λοιπόν, ακούστε μέσα εδώ. Μόλις θα έρθει το καΐκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε?
4: Ναι!
3: Ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά.
0: Αυτό σημαίνει έσοδα.
5: Εδώ ο αντιπρόεδρος και ο Φέδωνος Γεωργίτσης, ταυτόχρονα από τον τουρισμό που είχε κάνει απόφαση, θυμόσαστε ποιοι τουρίστες ήταν, στο νησί, στους Γοργόνες και στους Μάγκες. Ρωτάνε το Χατζηδάκι, χρωστάει κόσμο 40 δις και λένε, αλλά έχουμε τουρίστες. Δηλαδή αυτός που χρωστάει και περπατάει στην Αθήνα και έχει το ενένια και το άγχος του χρέους, θα απαλύνει λίγο τη σκέψη του και θα τον ελαφρύνει λίγο αν δει ένα γκρουπ τουριστών, φιλελλήνων, να περπατάνε. Γιατί θα πει, έχουμε τουρίστες στη χώρα, άρα τι θα γίνει, θα μειωθεί το χρέος, δεν θα το πληρώσει? Όχι. Παράλληλες ζωές και παράλληλες διαδρομές προς το σύμπαν. Δεν πάνε να έρθουν εδώ οι τουρίστες να είναι. Το χρέος θα παραμείνει χρέος και πρέπει να πληρωθεί. Και αυξάνεται αυτό το χρέος, που σημαίνει κάποιοι δεν μπορούν, παρά τους τουρίστες τους πολλούς, να πληρώσουν τις ανάγκες και τα χρέη που έχουν. Πολύ ωραίος τρόπος σκέψης. Το ρωτάνε κάτι έναν υπουργό, κάποιος στέλεχος κυβέρνησης, και απαντάει κάτι άλλο άσχετο. Θα πάει μετά στο γραφείο, θα πει πολύ ωραία τάπα, θα του πούν οι υπουργοί, οι συνεργάτες, πολύ ωραία τάπες υπουργέ. Πολύ ωραία τα είπα, ωραίο επιχείρημα εκεί σε αυτή την ερώτηση. Ήταν τεκμηριωμένο το επιχείρημα. Και θα πούνε μετά τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Πάλι από το Χατζηδάκι, ότι ευτυχώς έχουμε σώσει τις τράπεζες.
0: Την περασμένη δεκαετία οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωναν τις τράπεζες για να μείνουν όρθιοι.
6: Ναι.
0: Αυτό σταμάτησε, διότι με τη Νέα Δημοκρατία οι τράπεζες ορθοπόδησαν.
6: Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι τράπεζες να αρχίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Έτσι,
0: ορθοπόδησαν.
7: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Ήρθαν και ξένοι και Έλληνες και επένδυσαν στις τράπεζες. Το ότι οι τράπεζες είναι κερδοφόρες είναι ένα μήνυμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι ανεβαίνει η οικονομία.
6: Βεβαίως.
0: Έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, γιατί σημαίνει ότι
6: αλλά
0: είμαστε
6: φιλοεπενδυτικοί. Αλλά πρέπει να εισπράξουμε και το μέρισμα για τα λεφτά που δώσαμε στις τράπεζες.
0: Εκείνο το οποίο έχει συμβεί.
6: Για να λαϊκίσω λίγο τώρα, καταλάβατε.
0: Είναι ότι οι τράπεζες από την προηγούμενη δεκαετία χρωστούσαν στο δημόσιο με το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο.
6: Ναι, ναι.
0: Τα κέρδη τους είναι προϋπόθεση για να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία χρωστούν στο δημόσιο.
6: Ναι. Μπράβο!
0: Άρα δεν πρέπει να θέλουμε να έχουμε ζημιογόνες τράπεζες.
6: Να παραπάνω.
0: Διότι αν είναι ζημιογόνες θα κλείσουν. Όπως καταλαβαίνετε,
6: ναι, ναι.
0: Και αν κλείσουν θα ξαναγυρίσουμε στην εποχή του καλού. Αυτό σας λέω. Ότι επειδή χρωστάνε, το λέω λίγο απλουστευτικά, γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο. Από την περασμένη δεκαετία, η κερδοφορία τους είναι προϋπόθεση να κλείσουν οι εκκρεμότητες που έχουν οι τράπεζες με τους φορολογούμενους.
6: Μάλιστα.
0: Με το κράτος.
6: Πότε θα κλείσουν αυτές οι
0: τράπεζες? Μα κλείνουν σταδιακά.
6: Μπράβο!
0: Διότι η στήριξη ήταν πολύ μεγάλη.
6: Πληρώνουν δηλαδή οι τράπεζες.
5: Εσείς δεν πληρώνετε, έχετε χρέη στον ΕΦΚΑ, ενώ οι τράπεζες πληρώνουν. Πάρτε παράδειγμα, Γύφτη, είδατε τι ωραίες που είναι οι τράπεζες. Και όσο πιο πολλά έσοδα έχουν οι τράπεζες, τόσο το καλύτερο, γιατί θα πληρώσουν τα χρέη που έχουν οι τράπεζες, τα οποία χρέη τα έχουν οι τράπεζες. Επειδή τους είχαμε πάρει και ένα μεγάλο δάνειο, χρέη δεν έχουμε εμείς, έχουν οι τράπεζες. Ένα μεγάλο δάνειο τότε για να σώσουμε τις τράπεζες, γιατί χωρίς τράπεζες θα γυρίσουμε στην εποχή του χαλκού. Οπότε, όσο περισσότερα κέρδη έχουν οι τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας, γιατί θα γυρίσουμε στην εποχή του χαλκού, θα μείνουμε στη σημερινή που είναι σύγχρονη, μοντέρνα και πάρα πολύ ωραία εποχή. Αυτά τα λέει ο Κωστής Χατζηδάκης για τις τράπεζες και όπως είπε, επί Νέας Δημοκρατίας ορθοπόδησαν οι τράπεζες. Άρα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, θέλουμε να έχουμε γερές τράπεζες, να πάρουν άλλα 10 σπίτια, 15 την ημέρα, γιατί έτσι γίνονται πιο ισχυρές οι τράπεζες και έτσι θα αποπληρώσουν τα χρέη που έχουν προς τους φορολογούμενους, όπως είπε και το κράτος, παίρνοντας τα σπίτια και κάνοντας και επιτελώντας το λειτουργήμα των τραπεζών, γιατί χωρίς αυτές δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει κοινωνία, οικονομία, καπιταλιστικό σύστημα, τίποτα, νόημα. Νόημα ζωής δεν υπάρχει χωρίς τις τράπεζες. Έχουμε αυτά που λέει ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, έχουμε όμως και έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος παλιά ήξερε τι ήθελε, δεν μπορούσε, τώρα και ξέρει και θέλει και μπορεί.
8: Έχω μια ισορρογμένη εμπειρία, έγινα ο νεότερος στην ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία πρωθυπουργός. Κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες της μεταπολίτευσης. Έχω νίκες, έχω επιτυχίες, έχω ήττες. Όλα αυτά γεμίζουν εμπειρίες. Θέλω να σας πω όμως ότι αν με μια φράση μπορούσα αυτό όλο να το περιγράψω, θα έλεγα ότι πριν από 10 χρόνια, το 15, όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω. Αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται.
2: Κάν το λίγο πιο λιανά, να καταλαβαίνει εδώ και η Αλβανία.
4: Ορίστε.
2: Πες το πιο απλά, ρε αδερφή.
8: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.

0: τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
1: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Ευχαίλαιο. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, hai l'amore.
0: Prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è. Όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
3: Πόσο πιστικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πόσο έχει οριμάσει και πόσο ειλικρινής απέναντί μας και με τον εαυτό του, δεν το συζητώ, με αυτό ήταν πάντα. Παλιά ήξερε τι θέλει να κάνει, ήξερε που έλεγε τη μία αυτό και την επόμενη το ακριβώς αντίθετο, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο. Δεν μας είχε πει όμως όταν ερχόταν το 2014 με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ότι παιδιά εγώ αυτά θέλω να κάνω αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Στην πορεία το πήρα μας του Κασίδη το κεφάλι, το ζήσαμε όλοι μαζί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα 10 χρόνια μετά λέει ότι και ξέρει το ένα και ξέρει και πώς να το κάνει και ξέρει τι θέλει. Και φαίνεται αυτό από τις δηλώσεις του, από την οριμότητά του έχει μεστώσει. Δεν είναι ο παλιός Αλέξης Τσίπρας ο ασυνάρτητος που έλεγε κουλαμάρι στη μία ψη από την άλλη. Τώρα ξέρει ακριβώς και είναι πολύ πιστικό όλο αυτό που λέει. Ήθελε στην Κοκκινιά προχτές να μιλήσει και αγγλικά και να αναφερθεί στην Τίνα. Τίνα δεν είναι όνομα. Είναι τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «There is no alternative». Είναι τέσσερις λέξεις. «There is», «there is», «no alternative». Τα αρχικά είναι T-I-N-A. Τίνα. Αυτό είναι μια τάση παγκόσμια, ένα πολιτικό εργαλείο, μια ερμηνεία ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, άρα κάνουμε αυτό. Έχει ακουστεί και στη Θάτσερ, έχει ακουστεί στην εκείνη την εποχή, έχει ακουστεί και παλιότερα και είναι μια τάση μόδα στην πολιτική γενικότερα ότι είναι ένας μονόδρομος. Περιγράφει με κάποιον τρόπο, σε κάποιες καταστάσεις, ένα μονόδρομο. Αυτό ήθελε να πει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν το είπε έτσι. Έβγαλε μια λέξη από όλο αυτό, όταν το περιέγραφε στους κοκκινιώτες κάτω εκεί. Έβγαλε το νο και έμεινε το τία.
4: Το μήνυμα ότι. Το «there is alternative», το «there is alternative» που λέγανε κάποτε για τη Μάργαρετ Θάτσερ στα ελληνικά, δεν είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Το «there is alternative».
3: Αν βγάλεις το νο από αυτή τη φράση, έχει ακυρωθεί όλο. Γιατί αν θες να περιγράψεις τον μονόδρομο, θα πεις «there is no alternative». Δεν υπάρχει διέξοδος εναλλακτική ή οτιδήποτε. Αν βγάλεις το «then», υπάρχει διέξοδος εναλλακτική. Δεν στέκει. Έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος σε μια κομβική φράση. Το πρώτο είναι εδώ, είχε πει 360 μοίρες θα γυρίσουμε. Είχε πει τη Λέσβο, τη Μυτιλίνη. Είχε πει ένα σωρό, ένα τρίλεπτο τα έχουμε μαζέψει όλα μαζί και τα μεταδίδουμε όποτε έχουμε κέφι. Οπότε κρατάμε αυτό το μικρό του λαθάκι που το είπε έτσι με τόσο θάρρος και με τόση χαρά. Το μοιράστηκε εκεί με τους καλεσμένους στην Κοκκινιά. Και πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιμένει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο.
5: Σήμερα, ουσιαστικά για το μέλλον της χώρας, υπάρχει μόνο ένα κόμμα και μία παράταξη.
4: There is alternative.
5: Η οποία προσφέρει πραγματική κυβερνητική λύση στα ζητήματα της χώρας. Αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο.

0: αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο.
1: Η alternative, όπως λέμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο αυτός έχει σχέδιο, δεν βλέπει τον άλλον τα σχέδια, βλέπει μόνο τα δικά του. Πολύ λογικό, τι περιμένουμε να πει κάτι διαφορετικό, όχι. Από σήμερα έχει ξεκινήσει και μια νέα πλατφόρμα. Αυτή η κυβέρνηση, όταν δει πλατφόρμες, γενικώς κάπως αφιονίζεται και φτιάχνει πλατφόρμες. Να διευκολύνει το κόσμο, να ξέρει πού ακριβώς θα βρει το πιο φτηνό.
0: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε. Ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά, αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα. Την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
2: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλει Σπάρτο.
0: Την ονομάζουμε Πόσο Κάνει και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορείτε να συγκρίνετε σε πραγματικό χρόνο τιμές, να δημιουργείτε το δικό σας καλάθι του νοικοκυριού και να μπορείτε να βρίσκετε πραγματικά ποιος προμηθευτής έχει την καλύτερη τιμή για το προϊόν το οποίο αναζητάτε.
3: Μπράβο!
0: Να μπορούμε να βλέπουμε πόσο κάνουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
3: Μπράβο!
0: Και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
1: Έτσι θα λύσουμε το θέμα του ανταγωνισμού με το Ender. Θα μπαίνουμε στο πληκτρολόγιο και θα πατάμε σε μια νέα εφαρμογή, γιατί υπήρχε κάτι αντίστοιχο, δεν υπήρχε, που μπαίναμε και βλέπαμε τις τιμές. Τώρα θα μπαίνουμε στο Πόσο Κάνει. Είναι ωραίος. Αυτά είναι πάρα πολύ καλή αυτή η κυβέρνηση. Δώσε εφαρμογές, δώσε κουμπιά, δώσε app. Να μπαίνει μέσα ο κόσμος και να βλέπει ακριβώς τι γίνεται, που είναι το πιο φθηνό, για να τρέχει μετά να βρει το πιο φθηνό. Και με αυτόν τον τρόπο χτυπάμε και τον ανταγωνισμό και την κερδοσκοπία. Γιατί έτσι χτυπιούνται αυτά, όπως όλοι το ξέρουμε, με μια εφαρμογή, ένα πληκτρολόγιο και το πάτημα ενός κουμπιού. Είναι ωραίο όμως το όνομα, Πόσο Κάνει.
0: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε. Ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά, αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
4: Είναι 3x2, 6, έτσι, 30x6, 4x18, 4x6, 24, πόσο πάρει,
5: λένε. Όχι, ρε μου, στους τρεις έχεις δύο.
4: Στους τρεις έχεις δύο. Στους 30, 60, 60 δια 3, 60 δια 3, σωστά, πόσο είναι 60 δια 3?
5: 10.
0: Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
6: Χ τετράγωνο, συν 5 χ και 6. Πόσο κάνει, ρε.
3: Συν 3, άντε γεια!
1: Πόσο κάνει, εδώ βάλαμε τα σποτάκια, τα διαφημιστικά της σχετικής πλατφόρμας, για να ξέρετε κι εσείς, να γίνει κτήμα όλων μας, να το κατεβάσουμε στο κινητό για να βλέπουμε πόσο κάνει. Ότι δεν ξέρουμε, πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει και πριν να κάτσεις να σκρολάρεις, να δεις πόσο κάνει η αγκινάρα, για να ξέρεις αν θα πας, πού θα πας, θα κάνεις το γνωστό ταξίδι στην Αττική. Θεωρούν τον κόσμο ηλίθιο με πολλούς τρόπους και το αποδεικνύουν με ακόμη περισσότερους. Ένα από αυτά είναι αυτές οι εφαρμογές εδώ, οι οποίες θέλουν και εκατομμύρια για να γίνουν. Αλλά δεν πειράζει, αφού είναι για το καλό του κόσμου να γίνουν. Έχει πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά που το λέει, τα Πόσο Κάνει και όλα τα υπόλοιπα, είναι στην Βούλα χτες. Βαρυβουλιαγμένη, τα 3Β. Μιλάει εκεί και κάποια στιγμή θέλει να πει ποια είναι η Νέα Δημοκρατία. Να πει ότι αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, το είπε δηλαδή, και ψηφίστε αυτή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχουμε μαζί μας και τον καινούριο γραμματέα της πολιτικής μας επιτροπής, τον κύριο Κυρανάκη. Είναι πολιτικός σας γείτονας. Η εκλογική του περιφέρεια είναι λίγο πιο κάτω από εδώ. Είμαστε σχεδόν στα σύνορα με την Γλυφάδα και εγώ του έχω δώσει μια εντολή. Παταγκάζει, πάμε να βάλουμε μπροστά την κομματική μηχανή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο οργανωμένο κόμμα στην Ελλάδα.
7: Πιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Λέω, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
9: Και πάντα θα είμαι, κυρία Κωνσταντίνα.
8: Και πάντα θα είστε, ακούτε εσείς.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
10: Είχατε κατέβει και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2019.
11: Ναι, είχα κατέβει το 2019, κυρία Καδαμήτρο.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξέρω ότι και πάλι θα σας έχω μαζί μου και επειδή έχετε βάλει τον πύχη πολύ ψηλά, πάμε να το ξεπεράσουμε στις επόμενες εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Εδώ βάλουμε και τα αποδεικτικά που είναι ο Τζιτζής, ο Ξυλούρης, ο Χασάπης, ο Μενούσης, ο Μεμέτης και όλοι. Ή και ο Και ο Μαγειρίας, ήταν και ο Μαγειρίας ένας από αυτούς, μέλη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το αντίστοιχο που λέει ο Κουτσούμπας. Εδώ λοιπόν τεκμηριώνεται, ενώ με τον Κουτσούμπα δεν έχουμε να το τεκμηριώσουμε, εδώ έχουμε τα μπουμπούκια που τεκμηριώνεται μια χαρά. Οπότε κλείνοντας το πρώτο μέρος, πρέπει να το κλείσουμε έτσι όπως το ξεκινήσαμε.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας.

0: Μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
6: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
7: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
6: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
5: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: είναι δερμή περκέ.
1: Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
2: Τυχαίο, δεν νομίζω.
3: Επιτέλους, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνει?
4: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
3: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
4: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
3: Τα είχανε στην πρόσκληση άδικα.
4: Ποια πρόσκληση?
3: Γιατί πήρα τηλέφωνο?
4: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
3: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν να εμάς να μιλήσουμε? Όχι, πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
4: Εμένα?
3: Βεβαίως.
4: Γιατί θέλει πράγμα?
3: Ψυχοθεραπεία.
4: Άντε, καλά, με βλέπεις να έχω ανάγκη?
3: Όχι.
4: Μια χαρά παιδί είμαι.
5: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
6: Εκεί παιδί είναι.
3: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
4: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
3: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες, με κορόιδεψες κιόλας.
4: Φοιτήτρια, ναι.
3: Είμαι εγώ.
4: Πού ήσουν, θύμισέ μου?
3: Στη Λάρισα.
4: Στη Λάρισα. Ωραία.
3: Αλλά μέχρι να έρθει η πελάτης θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
4: Να το.
3: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει.
4: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
3: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
4: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
3: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
4: Με ούζα?
3: Όχι. Ο καθένας πίνει ό,τι θέλει, βέβαια.
4: Άντε πάλι.
3: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
4: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
3: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
4: Σωστό, μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
3: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
4: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
3: Ναι, οπότε μπλεχτή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
4: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Ναι,
3: Παρασκευή.
4: Παρασκευή, μάλλον θα πάω ημισκούμπρια.
7: Εγώ είμαι ο Κύρης.
8: Είσαι κακομύρη.
7: Είμαι τα αφεντικό.
8: Είσαι εξαιρετικό.
3: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει, ο Παστόλης μου πως δεν φύγει.
4: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
3: Κανένα θέμα.
4: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια είμαι σκούμπρια τώρα, ναι.
3: Σωστά. Α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
4: Ναι.
3: Με τη νέα χρονιά τώρα.
4: Ναι.
3: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτη δεν πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
4: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
3: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
4: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
9: Καλησπέρα, Αποστόλη.
4: Καλησπέρα.
9: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
4: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
9: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
10: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
4: Έλα, φίλε, καλά.
10: Καλά είσαι?
4: Καλά.
10: Να σου πω, ως πότε θα έχετε εκπομπές?
4: Ως τις 3 Ιουλίου.
10: 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και μετά Σεπτέμβριο,
4: Ναι.
10: Οκ. Okay.
11: Ναι, παραπολιτικά.
4: Ναι, ναι.
11: Η Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
4: Η ίδια.
11: Μπάλουρ το χιονάτι.
4: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
11: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης στο παιδί έχει δίκιο.
12: Ο Ελλάς για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
13: Με την αντίσταση.
12: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
11: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
4: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
11: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
4: Να το.
11: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
4: Γνωστό.
11: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Οβελίκη.
4: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
11: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
4: Ναι.
14: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
15: Όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ίδιον του Έλληνα να τρώγεται με τις σάρκες του, να τρωγόμαστε μεταξύ μας, και όταν βλέπουμε κάποιον που ξεπετάγεται μπροστά να πάμε να τον φάμε. Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, θυμόσαστε εκεί με τα mail τότε, όλο αυτό που είχε γίνει, είναι ο λόγος που δεν την έχουμε και στην Ευρωβουλή, για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν είναι δυνατόν, επειδή η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου τότε είχε στα mail της κόσμο που τα είχε βρει, επειδή μάζευε κάρτες, τους οδοντιάτρους, τους επιφανείς, του Βελγίου, όχι το σαν τα ορυχεία. Όχι της Ελλάδας, του Βελγίου, τους οδοντιάτρους. Το θέμα συζητήσανε με σπαραγμό ψυχής ο δημοσιογράφος οικονόμου και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης.
0: Το διάβασα και μου έκανε εντύπωση πραγματικά αρνητική. Νομίζω ότι δεν αξίζει στην Άννα Σημακοπούλου όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά συμβαίνει όμως. Έχουμε την πρόταση εισαγγελέα για την ενοχή της Άννας Σημακοπούλης, πρώην Ευρωβουλευτούσας, και του Γενικού Γραμματέα τότε του κ. Σταυριανάκου, για τη διαρροή των emails των ομογενών. Τι λέτε για αυτό το θέμα?
6: Πάει για αρχή και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και δική μου, είναι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις ή τέλος πάντων εδώ είναι μια πρόταση εισαγγελική και εκκρεμεί να εκδοθεί, να ανακοινωθεί δικαστική απόφαση. Άρα, ως προς το δικαστικό νομικό σκέλος, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Σε ανθρώπινο και πολιτικό επίπεδο, να πω και για την κυρία Σημακοπούλου και για τους υπόλοιπους ότι είναι εντελώς υποκριτική και κάτι παραπάνω από υπερβολική αυτή η ανθρωποφαγία.
15: Κάπου όπα, κάπου έλεος, πρέπει να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία. Και πολύ ωραία τα λέει ο Δημήτρης Οικονόμου στην αρχή ότι δεν αξίζει στην Άννα Μισελ με αυτό το όνομα. Είναι και η βαφτισιμιά του τέος, του κοκκού. Δεν αξίζει σε αυτό το όνομα, σε αυτό το πρόσωπο, αυτή η ανθρωποφαγία. Είναι άδικο. Και αν αυτή τη στιγμή στον τόπο μας μιλάμε για αδικίες, αυτή είναι νούμερο ένα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει κάποια στιγμή να μπαίνουν τα πράγματα σε μια τάξη. Διότι τι έκανε η Άννα Μισελ Σημακοπούλου? Έπαιρνε, όπως είπαμε, τις κάρτες από τους οδοντιάτρους, τους επιφανείς, όχι την πλέμπα των οδοντιάτρων, κάτι που είναι στα οίκα των του Βελγίου και των Βρυξελών, τους καλούς οδοντιάτρους, στο κέντρο των Βρυξελών, όχι παραπέρα, στα προάστια, επειδή έπαιρνε τις κάρτες τους.
13: Στείλατε email σε αποδέχτες οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι εσείς θα τους στέλνατε email?
16: Ναι, ναι. Βεβαίως.
13: Και πώς βρέθηκαν αυτά τα email στα χέρια σας?
16: Εγώ πηγαίνω, γυρίζω όλη την Ευρώπη. Μου δίνουν τις κάρτες τους. Μου στέλνουν άνθρωποι λίστες επειδή πήγα και επισκέφτηκα το σύλλογό τους ότι τα μέλη τους θα ήθελα να επικοινωνήσω.
15: Ναι, αλλά τα email που τα βρήκατε.
17: Όλο το πολιτικό σύστημα.
15: Πού δηλαδή?
17: Έχει ένας άνθρωπος σε επαφή μαζί μου και μου δίνει την κάρτα του. Βρίσκω μία λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο.
15: Άμα βρεις λίστα επιφανών οδοντιάτρων, ότι καλύτερο. Αυτό το ότι κρατάς αυτή τη λίστα, γιατί μπορεί να σχολιαστεί κάποια στιγμή. Σε πιάνει το δόντι σου και είσαι στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Δεν θα πας όπου να είναι, θα ανασύρεις τη λίστα. Θα πεις ποιους επιφανείς οδοντιάτρους ξέρω, για να μην πάω σε μία επιφανή οδοντίατρο, και πας εκεί. Να, έτσι την πάτησε τόσο αγνά, με αγνές προθέσεις. Επειδή είχε μαζέψει καμιά εικοσαριά λίστες από εδώ και από εκεί, μισές ήταν του κράτους, δεν αποδεικνύεται αυτό, ότι πήγε εισαγγελέας. Οπότε είναι μια ανθρωποφαγία όλο αυτό, επειδή ήθελε μόνο τους οδοντιάτρους. Απλά, τελεία σε αυτό, λαός, συνεχίζουμε.
18: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
4: Καλημέρα.
18: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθουνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλουνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
19: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
18: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο, και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει. Νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από το Στάλιν που να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου. Και καρφώνει διαμορφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα, και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
20: Γεια σου, Τσολιά μου.
4: Γεια σου.
20: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
20: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
4: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
20: Τα ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
4: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
20: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
4: Να φύγει.
20: Να φύγει, να πάει αλλού.
21: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
4: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
20: Εννοείται.
4: Ναι.
20: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
4: Τώρα σου λένε νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
20: Και του χρόνου βλέπουμε.
4: Ναι.
20: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
21: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
20: Τέλος πάντων. Αυτό.
4: Α, το πες. Εντάξει, ωραία.
20: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
4: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνου να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουν.
20: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
22: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνεις τιτουλάριος.
4: Τι θα γίνω?
22: Τιτουλάριος.
4: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
22: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή.
4: Και
22: θα παίρνει για αυτός 3,5 χιλιάρικα άνευχα το φυλακείο.
4: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
22: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
4: Το ακούω.
22: Συμφωνείς?
4: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
22: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
4: Οκ, okay. Θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
22: Όχι, δεν θέλω.

0: δερμή περκέ.
1: Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
2: Τυχαίο, δεν νομίζω.
3: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία της Επανάστασης, στην πλατεία του Τσέ. Τραγουδάνε ακόμα συνθήματα, χειροκροτήματα, φωνές, σεισμός. Βγήκε ο Φιντέλ και χαιρετάει, αρχίζει να μιλάει. Και όλοι ακούν με προσοχή, σιωπή, ησυχία. Μιλάει ο Φιντέλ. Το χειροκρότημα ακούγεται ως τη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον απέναντι. Και βγάζουν αφρούς οι γκάνγκστερ. Ακόμα μιλάει ο Φιντέλ. Εβίβα Κούβα! Εβίβα Κομαντάντε!

0: με αυτό το κουβανικό αέρα φτάνουμε στο τέλος, αέρα της Καραϊβικής. Φτάνουμε στο τέλος, θα πάμε να ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα εμείς μαζί με τον άλλον αύριο. Γεια σας.
1: Έλα, κουνούμα, λέ.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, άλλες χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές μητροπολίτες.
2: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο και όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
1: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπρέματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τι πρέπει να κάνουν την πάπια όλοι. Γιατί δεν ακράζουν αυτά τα αρχίδια της δεξιάς.
2: Γιατί βρίζετε.
1: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα.
3: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
4: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians.
2: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
4: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
6: 41%.
7: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
1: Ρε μαλάκισμα.
2: Μην μιλάτε έτσι, κύριε.
1: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
2: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
1: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
2: Να.
1: Εγώ προσωπικά που μένω στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
2: Όχι.
1: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
2: Κραουνάκι.
8: Την κατάρα μου.
1: Ηρώδιο.
2: Ήθελε και ηρώδιο κόλο σου.
1: Να σου πω, στα 62 ρε φίλε, πήγα στο ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
1: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
2: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
9: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε, ρε μαλάκα, τώρα πιάνεις Μητροπάνο και μου πας στον Αργυρό.
9: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω, κρίμα βρέσαι σε να λέ.
2: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
1: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιος σαν το Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούσω Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
9: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα λέει.
1: Εντάξει.
2: Ισχύει.
1: Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
2: Γιατί.
1: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκου να δεις.
2: Λέγε.
1: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είχε.
10: Όταν θα εκλεγώ αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε.
2: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
1: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί ψιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος, τέταρτος, τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω. Του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουσάρι να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουσάρω κιόλα. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα σχέζει, ρε Νταλάρα.
11: Δεν μα σχέζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτός ο Ταρίφας σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του Κουκουέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
2: Κουκουέδα Γκοτό.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τώρα πυρετός και τρικυμία, τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πολύ νικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, Αστέρι, πες μου κάτι, ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις, πως θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη.

Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Κορίνα Λεγάκη έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Και ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει με τη φωνή φυσικά της Βίκης Μοσχολιού, αλλά εδώ είναι διαφορετικά. Φτιαγμένο, Μπελκάντο, έρχονται και άλλα τέτοια τραγούδια με το καλό σιγά σιγά. Τα περιμένουμε από την Κορίνα και πολλά πολλά ακόμα. Άλλη μια διασκευή όμως έρχεται. Άλλη μια διασκευή που ακούσαμε και χθες και θέλω να ακούσουμε και σήμερα για να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Και εγώ να σε αγαπώ, από την Ανδριάννα Βάβαλη και τον Γιώργο Χριστοδούλου.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι από το Σταύρο Νηφοράτο, καινούριο. Μας αρέσει πάρα πολύ η φωνή αυτού του παιδιού. Έχει κάτι, έχει μια γλύκα, έχει μια νοσταλγικότητα. Και μας αρέσουν τέτοιου είδους φωνές. Συνεχίζουμε με το Χάρη Βαρθακούρη και ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας και ο Νίκος Τερζής για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς Να Μ' Αγαπάς, και ήδη νομίζω ότι έχει γίνει από τα πολύ πολύ αγαπημένα όλων μας και εσάς.
1: Μια ζωή.

Και να που έφτασε η ώρα που θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας break για σήμερα, γιατί μετά έχουμε και καλεσμένους. Έχουμε καλεσμένους ένα υπέροχο συγκρότημα, encore, και δεν είναι ακριβώς συγκρότημα, είναι ένα φωνητικό σύνολο το οποίο με τις φωνές τους είναι μια χοροδία, ας την πούμε χοροδία, που είναι εντελώς διαφορετικό το φωνητικό σύνολο από τη χοροδία, και για όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει και ο κατάλληλος άνθρωπος που έρχεται να μας μιλήσει για αυτή την υπέροχη έτσι προσπάθεια. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι έρχεται από τη Μυρτώ Βασιλείου και τον Ορέστη Ντάντο, που ηχογράφησαν τραγούδια μαζί, 8 καινούργια τραγούδια, και ένα από τα αγαπημένα μου είναι και αυτό που έρχεται, το Μελό.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Σας είπαμε ότι θα υποδεχτούμε τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτή τη μουσική, τον άνθρωπο δηλαδή, και σε καλωσορίζουμε. Encore. Το encore κανονικά πάει μετά το live, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αλλά εμείς το encore το λέμε λίγο διαφορετικά. Το γράφουμε EN παύλα core, όπως είναι η χοροδία.
0: Ναι, όπως είναι η χοροδία. Απλά ακριβώς προφέρεται με τον το ίδιο τρόπο.
1: Είναι ένα όμορφο λογοπαίγνιο το οποίο είχαμε σαν έμπνευση, μπορώ να πω, το 2017, όταν με τη συνεργάτηδα και συνδημιουργό και συνιδρύτρια, μπορώ να πω, του συνόλου, την Καλή Βανδόρου, έπρεπε να βρούμε ένα όνομα για
0: κάτι πρέπει να κάνουμε, για να βγούμε έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Για να μπορέσουμε να αναφερθούμε έτσι στη δισκογραφική εργασία του Στέφανου Κορκολή, πάνω στη μελοποίηση ποιημάτων και ορχιστρικών δικών του έτσι έργων, πάνω στην ποίηση του Καβάφη. Οπότε και προέκυψε ένας τίτλος που σίγουρα θυμίζει τον γνωστό μουσικό όρο, αλλά και σαν λογοπαίγνιο είναι πολύ γουστός.
0: Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Mm-hmm. Πάρα πολύ έξυπνο. Και να το διαβάζεις και να το προφέρεις. Λοιπόν, η αρχή πώς έγινε? Πώς σας ήρθε το 17 να κάνετε κάτι τέτοιο? Τι ανάγκη υπήρχε?
1: Η ανάγκη, να πω την αλήθεια, ήταν περισσότερο να γίνει μια συμπληρωματική ηχογράφηση για τη συγκεκριμένη εργασία που προαναφέραμε. Αλλά έκτοτε, πάντα μάλλον, υπήρχε σε μένα τουλάχιστον η διάθεση να ασχοληθώ με την χοροδία και με τα χοροδιακά πράγματα ή, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα με τη φωνή. Και μάλιστα μου είχαν κάνει πάρα πολύ εντύπωση ήδη περίπου 10 χρόνια πριν από το 17 η ύπαρξη διαφόρων έτσι, φωνητικών συνόλων, ναι, του εξωτερικού, ναι, όπως King Singers, Wingle Singers κλπ.
0: Και ειδικά στα gospel.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και τα gospel, αλλά και διασκευές διαφόρων τραγουδιών και μουσικών θεμάτων με τρόπο έτσι πρωτοποριακό, θα μπορούσα να πω, για εκείνη την εποχή, που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ όμορφο να συμβαίνει, να βλέπουμε και να ακούμε περισσότερο τέτοια φωνητικά σύνολα, τα οποία ουσιαστικά μιμούνται ή υποκαθιστούν τους ήχους της ορχήστρας με ήχους της φωνής ή του σώματος.
0: Και ξέρεις, τώρα σκεφτόμουν όσο μου τα έλεγες αυτά, θυμάμαι μια κυκλοφορία που είχε γίνει στα μέσα του 90, δεν κάνω λάθος, θα θυμηθώ το όνομά του, θα το θυμηθώ, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει, Δημήτρης ήταν νομίζω το όνομά του, είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει 10 τραγούδια μόνο με τη φωνή του, τίποτα άλλο.
1: Ναι. Όπως είχε κάνει και ο Bobby McFerrin με τον Don't Worry Be Happy.
0: Okay, οπότε πούμε, ναι, όλο αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και ουσιαστικά τι είναι? Η φωνή δεν είναι ένα όργανο ούτως ή άλλως?
1: Ακριβώς. Ίσως είναι, μπορούμε να πούμε, το τελειότερο όργανο, γιατί συνδυάζει όχι μόνο τον ήχο ενώντας τις νότες, αλλά και το λόγο, ο οποίος δίνει έτσι μια παραπάνω διάσταση στο όλο εγχείρημα.
0: Και πολύ πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, ακούμε τραγούδια, γιατί δεν θέλω να χάνουμε χρόνο καθόλου. Να ακούμε και πολύ ωραία τραγούδια και να λέμε και ωραία πράγματα εκτός και εντός αέρα.
1: Βεβαίως.

0: Ένα τραγούδι πολύ πολύ έντονο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ αυτό το τραγούδι έπαιζα πάρα πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή και εξακολουθώ να το παίζω, γιατί είναι ένα τραγούδι που το έχω από τα παιδικά μου χρόνια με τη Μούσχουρη.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν το άκουσα ότι διασκευάστηκε, λέω, κοίτα τι θυμήθηκαν, τι ωραία που το θυμήθηκαν αυτό και πόσο χοροδιακό είναι. Λοιπόν, μέσα σε όλες τις δραστηριότητες σου είσαι και δάσκαλος.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι έρχεσαι ούτως ή άλλως επαφή με παιδιά, άρα χοροδίες που φαντάζομαι ότι στείνεις.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά και τι προσφέρουμε στα παιδιά μέσω της χοροδίας?
1: Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά? Είναι λίγο μυστήριο αυτό, μπορώ να πω. Μπορούν να είναι τόσο εύπλαστα όσο και δύσκολα στο να δεχτούν κάτι καινούριο. Δηλαδή έχουν τη διάθεση να δεχτούν μια καινούργια πληροφορία, αρκεί να τα κερδίσεις. Και δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Ειδικά όταν πρόκειται για μια παιδική χοροδία, πρέπει να είσαι πάντα ο εμπνευστής, ο καθοδηγητής, να είσαι ένα βήμα πιο μπροστά από τη σκέψη τους, ίσως και από τη δράση τους μερικές φορές, να προβλέπεις πράγματα και να μπορείς όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις με αγάπη, με χιούμορ, με υπομονή, πάρα πολύ υπομονή. Και ειδικά τώρα, μπορώ να πω μετά το 2020, με τις γνωστές διαδικασίες που μάλιστα ήταν 2 με 3 χρόνια περίπου που διακόπηκαν όλες αυτές οι ομαδικές και συλλογικές δραστηριότητες.
0: Πραγματικά, περίπου 2 χρόνια, ναι.
1: Την πρώτη στιγμή που σταματήσαμε, και το θυμάμαι σαν να είναι χτες, που μας ανακοίνωσαν ότι σταματάμε να κάνουμε τις πρόβες μας, τις εβδομαδιές με τις χοροδίες, θυμήθηκατε αυτό που μας είχαν πει σε ένα μεταπτυχιακό που είχα παρακολουθήσει στην Κέρκυρα. Μία χοροδία χρειάζεται περίπου 3 χρόνια για να στηθεί και να ανδρωθεί, ας πούμε.
0: Να πάρει μπρος.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι. Και πολλό δε μάλλον όταν έχεις παιδιά τα οποία αλλάζουν κάθε χρονιά. Άλλα φέρνουν,
0: αλλάζουν τα παιδιά, υπάρχουν μεταφωνήσεις, υπάρχουν 1000 θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης υπάρχει και ένα, επειδή το ζήσαμε και θα σου πω εκτός αέρα πώς, και εγώ το ζήσαμε αυτή τη μεριά, ως βέβαια σε άλλο πόστο, αλλά έχοντας έναν αντίστοιχο άνθρωπο να δουλέψω μαζί, όταν μάλιστα δεν υπάρχει και ακριβώς αυτό που λέμε η παιδεία από το σπίτι.
1: Ακριβώς αυτό, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή το θεωρούν και οι γονείς λίγο πάρεργο, έλα τώρα με αυτά θα ασχολείσαι.
1: Σωστό. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που, τουλάχιστον από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου σε ένα συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι, είναι πραγματικά υπάρχουν παιδιά τα οποία και έχουν διάθεση να ασχοληθούν και πιστεύω θα έχουν πολλά να προσφέρουν εάν τελικά σπάσουν αυτό το στεγανό του «έλα τώρα θα γίνεις, ξέρω εγώ, τραγουδιστής, θα ασχοληθείς με το θέατρο, με την τέχνη». Ξέρεις, γενικότερα.
0: Μίλαγαμε με τη μουσικό του γυμνασίου που πάει η μικρή μου κόρη και λέγαμε ακριβώς αυτό την περασμένη Δευτέρα, ότι πόσες φορές έρχονται οι γονείς και λένε «εντάξει τώρα, δεν θα βάλεις 20 στη μουσική». Μα εννοείται θα βάλεις 20 στη μουσική και στα καλλιτεχνικά. Ακριβώς. Μαθήματα είναι αυτά που θα ασχολούμαστε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, έχουν ένα απαξιωτικό μεν, αλλά ακριβώς από την άλλη μεριά μεγάλη προσδοκία βαθμολογία.
1: Ακριβώς. Ξέρεις,
0: που είναι σχημοξύμορο.
1: Ακριβώς. Μα αν ο άλλος δεν θέλει να ασχοληθεί ή δεν μπορεί να ασχοληθεί, δηλαδή όπως και στα μαθηματικά, γιατί φυσικά γνωρίζουμε πόση σχέση έχει η μουσική με τα μαθηματικά και αν δεν το γνωρίζουμε, καλό θα είναι
0: να
1: το ψάξουμε λιγάκι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όπως στα μαθηματικά, θα βάλεις το 12, θα βάλεις το 15, θα βάλεις το 18, το 20, γιατί να έχεις ας πούμε οπωσδήποτε την αξίωση του 20 στη μουσική?
0: Ωστόσο, εγώ θα σου κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση που πραγματικά μέσα στο μυαλό μου τη δουλεύω πολλά χρόνια, γιατί ασχολούμαι και εγώ με τα παιδιά πολλά χρόνια. Γιατί η μουσική και τα εικαστικά να βαθμολογούνται?
1: Καλή ερώτηση.
0: Οι τέχνες βαθμολογούνται? Δηλαδή, ένα τραγούδι παίρνει άριστα ή όχι? Ένα δέντρο είναι μπλε, είναι πράσινο, είναι κόκκινο?
1: Συγγνώμη, στο διαγωνισμό της Eurovision πώς βαθμολογούνται τα τραγούδια?
0: Πολιτικά και εντελώς διαφορετικά.
1: Ωραία. Μπορώ να πω...
0: Μπορώ να σου απαντήσω πολύ, πολύ εύκολα.
1: Ακριβώς ίσως γι' αυτό το λόγο και το μάθημα σολφές που θα μπορούσε να είναι το απόλυτο τραγούδι της Eurovision. Ναι, τέλος.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι
1: δεν
0: έχει να κάνει με το... Ένα τραγούδι είναι μια μορφή τέχνης, όπως είναι ένα ζωγραφικό έργο, ένα γλυπτό, ένα θεατρικό έργο. Πώς βαθμολογείται, γιατί να βαθμολογείται? Ίσως αν δεν βαθμολογόταν ήταν και πιο ελεύθερο στα παιδιά να...
1: Ναι, από τη στιγμή που τίθεται ως μάθημα ίσως χρειάζεται να μπει μια καταχώρηση στον έλεγχο βαθμολογική.
0: Ναι.
1: Αν ήταν κάτι το οποίο θα λειτουργούσε ως ελεύθερη απασχόληση.
0: Ως όμιλος, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά στο συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι εγώ, κατά βάση έτσι λειτουργεί η μουσική. Τουλάχιστον στο γυμνάσιο. Δεν υπάρχει λόγος, πιστεύω, όντως να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η σύμβαση.
0: Καλά,
1: τώρα, το πώς βαθμολογείται. Αν κάποιος είναι πολύ καλός στο να τραγουδήσει ή στο να συμμετάσχει σε μια μουσική εκδήλωση παίρνοντας κάποιο
0: συνεπής,
1: όργανο.
0: Φαντάζομαι.
1: Αν είναι συνεπής, αν προσπαθεί. Δηλαδή, πάντα εγώ έβαζα την επιμέλεια, δηλαδή να μην έχει ξεχάσει, ξέρω εγώ, τη φλογέρα το παιδί, ας πούμε, στην τάξη, την προσπάθεια να δω ότι προσπαθεί. Είχα μαθητή, ο οποίος μου είχε έρθει καινούργιος στην πέμπτη τάξη και δεν ήξερε τίποτα και στο τέλος της χρονιάς μου γράψε δικό του τραγούδι και μου το έπαιξε στη φλογέρα. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Δεν
0: και
1: οφείλει να επιβραβευτεί αυτό το πράγμα. Οπότε...
0: Είσαι αυστηρός δάσκαλος ή λίγο χαλαρός?
1: Είμαι λίγο αυστηρός, μπορώ να πω, και μάλιστα στις χοροδίες που κατά καιρούς εγώ διευθύνω, πολλές φορές μου λένε, λένε έτσι γύρω μεταξύ τους οι χοροδοί, είναι αυστηρός. Αλλά νιώθω ότι καταλαβαίνουν ότι αυτή η αυστηρότητα δεν πηγάζει από
0: κακία,
1: μια προσωπική,
0: ξέρω,
1: έτσι, ναι.
0: Ή από αυτό που λένε πολλοί γονείς, ξέρεις, κομπλεξική είναι αυτή η μουσική και αυτοί οι καλλιτέχνες.
1: Ο δάσκαλος, μπορώ να πω, ο δάσκαλος ίσως είναι αυτός που πάντα θα γκρινιάξει λίγο πριν την παράσταση, προκειμένου για χοροδία ή εν πάση περιπτώσει, αλλά μετά πάντα θα έχει να πει ένα πολύ καλό λόγο, πιστεύω.
0: Τραγούδι.
1: Βεβαίως.

0: Δεν είσαι εδώ και όμως είσαι εδώ, και ένα τραγούδι που έχουμε λατρέψει με τη Δήμητρα Γαλάνη, άλλο ένα ανκόρ τραγούδι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ταξιδεύουμε μεταξύ διδασκαλίας, εκπαιδεύσης και μουσικής, και όλα αυτά μαζί σου προκαλούν και το παρακάτω, να δισκογραφήσεις. Mm-hmm. Έτσι, να δισκογραφήσετε.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι πιο σωστός όρος.
1: Ακριβώς.
0: Τι προσδοκία μπορεί να κάνεις από μια δισκογραφία το 2026?
1: Θα μπορούσε να υπάρχει μια ιδανική απάντηση του τύπου να προσφέρει κάτι καινούριο, κάτι, να δώσει την δική του προσωπική υπογραφή, το δικό του στίγμα στα μουσικά πράγματα. Ίσως είναι μια ανάγκη να δείξουμε τη δουλειά μας, μπορώ να πω περισσότερο με το συγκεκριμένο φωνητικό συλλόγιο, με το Encore, και να το επικοινωνήσουμε αυτό με τον κόσμο, ίσως και να δείξουμε στον Έλληνα, στο ελληνικό κοινό, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στη χοροδία και στο φωνητικό σύνολο. Δεν είναι τυχαίο, ίσως, ότι ακόμα και στις καταχωρήσεις του Facebook δεν υπάρχει όρος φωνητικό σύνολο, υπάρχει όρος χοροδία μόνο. Και κάθε φορά που μας βλέπει κάποιος λένε «τι ωραία χοροδία». Και είναι αυτό, ότι κάπου λιγάκι το
0: κοινό
1: ακριβώς δεν γνωρίζει αυτό τον όρο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα διαφοροποιητικός σε σχέση με την πολυδύναμη, ενώνοντας με πολυμελή χοροδία.
0: Μια μεγάλη χοροδία.
1: Η οποία όμως έχει και μόνο 4 ή 5 ή 6 maximum βασικές φωνές. Ενώ σε ένα φωνητικό σύνολο το κάθε άτομο μπορεί να τραγουδάει κάτι τελείως διαφορετικό. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Και νομίζω
0: είναι αυτό
1: ότι
0: που ακούμε πολύ πολύ απλά.
1: Ακριβώς.
0: Όταν εμείς, ας πούμε, οι ακροατές, πιο άσχετοι, ας πούμε, που ακούμε ένα τραγούδι και νομίζουμε ότι έχει μουσικά όργανα, αλλά δεν έχει μουσικά όργανα, έχει φωνές.
1: Ακριβώς.
0: Που αντικαθιστούν τα μουσικά όργανα.
1: Ακριβώς
0: είτε
1: αυτό.
0: Με φωνές, είτε με ρυθμούς, είτε με ήχους κτλ.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό break, θα βάλουμε ένα τραγούδι, αλλά θα σε έχουμε εδώ και στο επόμενο ημιωράκι, οπότε άραξε.
1: Με χαρά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με Ancora Sample. Πολύ μου αρέσει. Είναι, και, ξέρεις, είναι γαλλική όρη που μου αρέσουν και πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, θεωρώ ότι είναι περισσότερο μουσική η όρη αυτή.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ όμορφη και σαν άκουσμα. Έτσι, ο ήχος αυτής της γλώσσας της γαλλικής είναι εξαιρετικός. Αν και περισσότερη μουσική όρη είναι από την αλήθεια, μάλλον Ιταλική.
0: Είναι. Ναι, Ιταλική είναι, εντάξει, λατινογενής.
1: Ακριβώς.
0: Ωστόσο. Οπότε. Εντάξει, κοντά είμαστε. Mm-hmm. Έτσι. Είναι καμιά φορά που λες ότι κοίταξε να δεις, όλη η μουσική όρη είναι λατινογενής, ιταλική, πάνε στη Γαλλία κτλ. Αλλά η μουσική βιομηχανία που κρατάει γερά είναι η αγγλική, η αμερικάνικη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Η γερμανική, εγώ θα έλεγα. Τη βάζω μέσα γιατί έχει πολύ μεγάλη βιομηχανία.
1: Ναι, ειδικά στην κλασική λεγόμενη μουσική, σίγουρα.
0: Φοβερό δεν είναι. Φοβερό είναι αυτό. Στόχους. Τι στόχους έχετε?
1: Τι στόχους έχουμε? Να μας γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος, μπορώ να πω, και από εκεί και πέρα πάντα να έχουμε μια όμορφη διάθεση απέναντι στο χοροδιακό τραγούδι, να αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα και να φέρνουμε την όμορφη μουσική και από ανεξαρτήτως εποχής, δηλαδή να φέρουμε την όμορφη μουσική κοντά στο ευρύ κοινό.
0: Το φωνητικό σύνολο, το δικό σας τώρα, mm-hmm. από πόσο κόσμο αποτελείται?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το σύνολο αριθμεί 9 μέλη, τακτικά και μόνιμα, και τακτικά και έκτακτα,
0: και
1: μάλλον,
0: σωστά.
1: Θα μου επιτρέψεις να τους αναφέρω.
0: Εννοείται.
1: Θα τους πω αντίθετα βέβαια, γιατί συνήθως είναι ότι...
0: Θα βάλουμε τους έκτακτους πρώτα.
1: Θα βάλουμε τους τελευταίους αλφαβητικά.
0: Έτσι. Πρώτα.
1: Είναι η Γιούλη Φιλιππίδου, ο Βαγγέλης ο Νικολιδάκης, η Κάση Λάζαρη, η Σοφία Κουνέλα, ο Κωνσταντής Δεσπότης, ο Ευτύχης Βαρδουλάκης και η Βαλσαμία Θανασιά. Ξέχασα στα μη την Μαρία Μιχαλάκα και τη Στεφανία Μοροζίνη.
0: Πω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πόσο χρόνο από την καθημερινότητά τους δίνουν στο σύνολο?
1: Ουσιαστικά οι πρόβες μας οι τακτικές είναι 2 ώρες ή μερικές φορές αν χρειαστεί 3 ώρες, ανάλογα με την...
0: Αναβδομάδα ή αναμέρα?
1: Αναβδομάδα.
0: Αναβδομάδα,
1: αλλά σίγουρα χρειάζεται και λίγη δουλειά προσωπική στο σπίτι, ειδικά όταν έχουμε κάποιο καινούργιο ρεπερτόριο να μάθουν, ώστε να έρθουν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, πιο προετοιμασμένοι στην επόμενη πρόβα, για να μπορέσει να κυλήσει γρήγορα η διαδικασία.
0: Είναι homework, κανονικότατο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ξέρεις, μου δημιούργονται διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Ας πούμε, ένα ερώτημα είναι το εξής. Ένα φωνητικό σύνολο, ηχογραφώντας ένα υλικό και δισκογραφώντας το. Mm-hmm. Τώρα ακούσαμε προηγουμένως τον Κώστα του Μακεδόνα, σωστά, σε μια ζωντανή σας ηχογράφηση. Mm-hmm. Ναι. Θα είχε ενδιαφέρον ή το θεωρείς, ας πούμε, πιο, ας το πω με εντός εισαγωγικών, εμπορικό ή πιασάρικο να συμμετέχουν και κάποιοι γνωστοί καλλιτέχνες, έτσι ώστε να φύγει το φωνητικό σύνολο σε πιο μεγάλο φάσμα κοινού?
1: Ναι, σίγουρα, γιατί ο κάθε καλλιτέχνης έχει, μπορούμε να πούμε, το κοινό του.
0: Ένα κοινό, βέβαια.
1: Έτσι, ένα κοινό,
0: μικρό-μεγάλο έχει.
1: Ακριβώς. Αλλά και πέρα από αυτό, σίγουρα είναι σημαντική η συνεισφορά ανθρώπων που είναι ήδη γνωστοί στο.
0: Εκεί πιάνει πια προς μία φωνή, συν το φωνητικό σύνολο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε μέχρι στιγμής την τιμή να συνεργαστούμε, είχαμε μάλλον την τιμή να συνεργαστούμε και με τον Κώστα Μακεδόνα και σε ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Χατζηνάσιο πέρυσι τα Χριστούγεννα, αλλά και γενικότερα να έχουμε ανθρώπους κοντά μας που μας έχουν ήδη στηρίξει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και επανέρχομαι για να δω πώς οι encore μπορούν να είναι και σε μικρότερες ηλικίες. Να υπάρχει encore junior.
1: Γιατί όχι, είναι ωραία ιδέα.

0: Λοιπόν, με αυτό το τουρου τουρου του μπαμπάρα παμ παμ, έτσι, ήταν το τραγούδι το πιο πρόσφατο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, ένα μακεδονίτικο.
1: Κοζανίτικο, ακριβώς. Ναι, το γνωρίζει πολλοί κόσμος και ως 11.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είναι το όνομα.
0: Το διάβασα το αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το διάβασα, να σου πω την αλήθεια, αξίζει το σκονάκι που είχα πριν. Mm. Αλλά λέω 11. Έχω. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, το ξέρα πάντα.
1: Μα και εγώ τώρα πρόσφατα το έμαθα αυτό από μια έρευνα που κάναμε.
0: Αλλά μήπως ήταν τοπικό, ναι. Είναι μήπως είναι εκεί τοπικό.
1: Προφανώς,
0: το 11.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και γιατί είναι 11?
1: Αυτό είναι η απορία Σάξον, γιατί και ο ρυθμός το, ας πούμε, είναι 9, όπως λέμε.
0: Δηλαδή, ούτε αναφέρει πουθενά, ναι, το 11.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε να το ψάξουμε.
0: Ωραία είναι. Κοίταξε, η παράδοση έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, αφορμή το τι ήθελα και σ' αγαπούσα είναι και ένα live στις 6 Ιουνίου.
1: Μπορώ να πω ότι είναι ουσιαστικά έτσι μια όμορφη διαδικασία που πάντα θέλουμε να κάνουμε, να υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με μια συναυλία. Και μάλιστα φέτος ξαναβρισκόμαστε στον αύριο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, στις 6 Ιουνίου, στις 9.30 ώρα το βράδυ. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό, γιατί ο καιρός τώρα φέτος.
0: Πήγαινε, έρχεται.
1: Ο Μάιος έγινε Μάρτιος λιγάκι.
0: Μόρα και Οκτώβρης, μη σου πω. Και Νοέμβρης.
1: Ακριβώς. Και με το καλό θα βρεθούμε εκεί, θα τραγουδήσουμε αγαπημένα τραγούδια από το ήδη υπάρχον ρεπερτόριό μας. Και μάλιστα θα έχουμε και την όμορφη συντροφιά της Ευσταθίας μαζί μας, της αγαπημένης τραγουδοποιού και συγγραφέως, η οποία με τα δύο τραγούδια που θα τραγουδήσει μαζί μας θα δώσει τη δική της νότα στην βραδιά. Όλη βέβαια η καλλιτεχνική οργάνωση και ο συντονισμός, η επιμέλεια όλου αυτού του εγχειρήματος είναι της Καλής Βανδόρου, της συνεργάτιδας ακούραστης στο σύνολο και της συνδημιουργού μας, του συνδημιουργού του συνόλου, όπου πορευόμαστε ήδη σχεδόν 10 χρόνια, από το 2017, μαζί πάνω σε αυτό το
0: πρόγραμμα. Πέρασε η πρώτη δεκαετία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάμε για δεύτερη δεκαετία.
1: Έτσι, με το
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Τραγούδι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τα πάντα όλα.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλει να μπει το τραγούδι, βέβαια, μην ανησυχούμε καθόλου, γιατί εμείς μπορούμε και να το χρησιμοποιήσουμε κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά να ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι από τους Encore.

0: Η επανάληψη στη μητέρα της μαθήσεως, δεν λένε, και στο σχολείο. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε ένα-δύο τραγούδια να τα μεταδώσουμε πάλι. Σωστά. Κατάλαβες. Για να, να έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους encore και να, με αυτόν τον τρόπο να σας αποχαιρετήσουμε και πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις, με τούτα και με εκείνα έφυγε μια ώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι που θες. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό και δεν θέλουμε να εκθέσουμε κανέναν από την χοροδία ή από το φωνητικό σύνολο. Συγγνώμη.
1: Σωστά.
0: Θα το. Φτού, πιπέρι στο στόμα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πιπεριού, είναι θέμα ότι αυτό ακριβώς που λέγαμε και πριν, ότι είναι όμορφο να υπάρχει διάθεση να μάθει ο κόσμος κάτι καινούριο, να είναι ανοιχτός σε ένα καινούριο άκουσμα. Το οποίο θα πω και το εξής. Το φωνητικό σύνολο έχει αυτή τη διαφάνεια, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή την καθαρότητα στις φωνές. Ακριβώς επειδή δεν συγχέονται οι αρμονικοί του ενός με τους αρμονικούς του άλλου προσώπου που τραγουδούν την ίδια φωνή σε μια χοροδία, ας πούμε. Σίγουρα δίνει ένα πιο πλούσιο άκουσμα η χοροδία, αλλά ένα καλά κουρδισμένο, όπως λέμε, φωνητικό σύνολο είναι αδιανόητα, μπορώ να πω, διαφανές το άκουσμά του και σου προκαλεί άλλου τύπου συναισθήματα από τα επιβλητικά που μπορεί να έχει μια χοροδία.
0: Τελευταίο πράγμα που θέλω, όχι να σε ρωτήσω, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, δεν θα κοροϊδέψεις και δεν είναι καθόλου της επικαιρότητας, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, ποτέ δεν μ' άρεσε, mm-hmm. δεν μ' άρεσε, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, αλλά θα βλέπεις ένα φωνητικό σύνολο 5 ανθρώπων να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό ευρωπαϊκό.
1: Έχει υπάρξει αυτό ήδη, ας πούμε, νομίζω στο φετινό διαγωνισμό, δεν θυμάμαι ποιας χώρας ήτανε. Υπήρξε ένα σύνολο το οποίο ήταν ακριβώς έτσι, λειτουργήσε με αυτή τη λογική.
0: Κοίτα, δηλαδή, η Ελλάδα πέρα από το μάθημα σολφές mm-hmm. δεν έχει δώσει ποτέ μια τέτοια,
1: ένα
0: ας το πούμε,
1: δείγμα, ναι.
0: Δείγμα μουσικής. Όχι, δεν έχει δώσει, είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό. Ακριβώς. Ήταν το τελευταίο φωνητικό, ας το πούμε, σύνολο. Mm-hmm. Έτσι, γιατί δεν ήταν και ακριβώς σύνολο.
1: Ουσιαστικά mm-hmm. ήταν τέσσερις έτσι πάρα πολύ.
0: Τέσσερις ερμηνευτές.
1: Καταξιωμένοι ερμηνευτές.
0: Ναι. Θα το βλέπεις, θα δούλευες στο μυαλό σου μια τέτοια υποψηφιότητα. Ανοιχτός είναι ο διαγωνισμός, σωστά.
1: Φυσικά και θα δούλευες σαν υποψηφιότητα και αν όχι τόσο στην τελική φάση, μπορώ να πω, σε ένα τοπικό έτσι επίπεδο θα, σίγουρα.
0: Μα
1: θα
0: πρώτα περνάς από εθνικό ακριβώς, τελικό και μετά πας.
1: Αλλά μα, θα ήταν πολύ βοηθητικό σίγουρα για να σε γνωρίσει λίγο παραπάνω ο κόσμος.
0: Και για να προσφέρεις και κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί πολλές φορές πλέον αφενός η πολύβουη, ας πούμε, μουσική που υπάρχει στην σύγχρονη παραγωγή θέλει μερικές φορές και λίγο έτσι μια αποτοξίνωση και ερχόμαστε να το προσφέρουμε.
0: Και πάντα ένα τραγούδι, ξέρεις, χρειάζεται να καθαρίζει το αυτί.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Ακριβώς.
0: Κάνε μια παραγωγή ωραία, ένα καινούριο ωραίο τραγούδι και με μια πολύ πολύ ωραία τέτοια εντυπωσιακή έτσι, φωνητική ουσιαστικά, ένα φωνητικό σύνολο mm-hmm. Εγώ θα το βλέπω και πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι. Προσωπικά.
1: Και ακόμα και αν το πάρουμε σαν και σε άλλο επίπεδο το θέμα της πολυφωνίας, έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε
0: και
1: να μάθουμε ακριβώς
0: το πολυφωνικά της Υπήρου. Από πού να το πιάσουμε?
1: Α, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Σε πάω παντού.
1: Και όχι μόνο της Υπήρου, αλλά είναι και αυτό το να μάθει ο κόσμος να ακούει ο ένας τον άλλον και να γίνεται σεβαστή η κάθε άποψη, πάντα με τεκμηρίωση, πάντα με αγάπη προς αυτό που θα ακούσεις, με κατανόηση, αλλά και με το να μπορέσει να υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω, όσμωση των απόψεων και μια κατάληξη, πώς να το πω, ένα συμπέρασμα που θα
0: οδηγήσει
1: προς κάτι καλύτερο.
0: Χίλια ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει ήδη και το, και το, όχι, και το, και το θέμα του στίχου που θα μπορούσε να γραφτεί για κάτι τέτοιο ενδεχομένως.
1: Μακάρι κάποτε να το καταφέρουμε.
0: Το 27 είναι ανοιχτό. Σωστά. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία, να μας χαρίζετε όμορφες μουσικές και τραγούδια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να σκαρφίζεστε ωραίες ιδέες, και γιατί τις έχουμε και εμείς ανάγκη, να παίζουμε ωραία τραγούδια.
1: Και εσύ να είσαι καλά και να έχουμε πάντα τη χαρά να επικοινωνούμε έτσι όπως επικοινωνήσαμε σήμερα.
0: Να είμαστε καλά. Γεια χαρά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐα στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το γλυκό στα φίλη με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Μεσχέ Μινιμάλ. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που πραγματικά δεν σταματάω να ακούω για φέτος το καλοκαίρι. Είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, και άλλα πολλά. Τι λέτε να έρθουμε πάλι? Ακούσαμε έναν πολύ πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο να μας μιλάει για μια καταπληκτική χοροδία. Όχι χοροδία, λάθος το λέω, πάλι λάθος. Για ένα υπέροχο φωνητικό σύνολο. Και έτσι με τη μουσική όλα γίνονται πανέμορφα. Πολύ πιο όμορφη θα ήταν η ζωή μας όταν ακολουθούσαμε και τα βήματα των μουσικών και μαθαίναμε όλοι από ένα μουσικό όργανο. Θα ήταν καταπληκτικά. Για μια πολύ πολύ όμορφη ζωή θα μας μιλήσει και ο Θοδωρής Βουτσικάκης αμέσως τώρα.

Το τραγούδι που έντυσε τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που παίζεται στον Αλφα, ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο σύριαλ, το οποίο νομίζω ολοκληρώνεται, έτσι, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και δεύτερη σεζόν. Ηρένα Μόρφη το ερμήνευσε, η μουσική είναι του Άλεξ Σιδηρόπουλου που γράφει καταπληκτικές μουσικές για σύριαλ, όπως και ο Χρήστος Τηλιανού, τόσο ωραία που έχουμε μιλήσει και με τους δύο εδώ σε αυτήν την εκπομπή, και θα ξαναμιλήσουμε, δεν έχουμε τελειώσει μαζί τους. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ολοκένουργιο, έρχεται από το Σταύρο Σιόλα και το ερμηνεύει με την Μαρίζα Ρίζου, ακούστε. Γιατί είναι καταπληκτικό.

Η ευτυχία είναι αυτό που περιμέναμε να έρθει. Αυτός ήταν ο Μανώλης Φάμελος. Την περιμένει την ευτυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξεφύγει. Εδώ θα είναι και θα την υποδεχτούμε με την καλύτερη δυνατή ενέργεια. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να απλώσουμε τα χέρια μας, να ανοίξουμε τα νέα φτερά και να πετάξουμε μακριά, όπως κάνει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, μέσα από το αγαπημένο μας τραγούδι και τον καινούριο του δίσκο ανάμεσα. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Για χαρά, να περνάτε πολύ πολύ καλά και να προσέχετε πάνω απ' όλα εσάς τους ίδιους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω
8: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια.

0: Κουτάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό,

Σ' όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Κορίνα Λεγάκη έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Και ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει με τη φωνή φυσικά της Βίκης Μοσχολιού, αλλά εδώ είναι διαφορετικά. Φτιαγμένο, μπελκάντο, έρχονται και άλλα τέτοια τραγούδια με το καλό σιγά σιγά. Τα περιμένουμε από την Κορίνα και πολλά πολλά ακόμα. Άλλη μια διασκευή όμως έρχεται. Άλλη μια διασκευή που ακούσαμε και χθες και θέλω να ακούσουμε και σήμερα για να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σε αγαπώ, από την Ανδριάννα Βάβαλη και τον Γιώργο Χριστοδούλου.

Ένα υπέροχο τραγούδι από το Σταύρο Νηφοράτο, καινούριο. Μας αρέσει πάρα πολύ η φωνή αυτού του παιδιού. Έχει κάτι, έχει μια γλύκα, έχει μια νοσταλγικότητα. Και μας αρέσουν τέτοιου είδους φωνές. Συνεχίζουμε με το Χάρη Βαρθακούρη και ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας και ο Νίκος Τερζής για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς «Να μ' αγαπάς», και ήδη νομίζω ότι έχει γίνει από τα πολύ πολύ αγαπημένα όλων μας και σας.

Και να που έφτασε η ώρα που θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας break για σήμερα, γιατί μετά έχουμε και καλεσμένους. Έχουμε καλεσμένους ένα υπέροχο συγκρότημα, encore, και δεν ακριβώς συγκρότημα, είναι ένα φωνητικό σύνολο το οποίο με τις φωνές τους είναι μια χοροδία, ας την πούμε χοροδία, που είναι εντελώς διαφορετικό το φωνητικό σύνολο από τη χοροδία, και για όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει και ο κατάλληλος άνθρωπος που έρχεται να μας μιλήσει για αυτή την υπέροχη έτσι προσπάθεια. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι έρχεται από τη Μυρτώ Βασιλείου και τον Ορέστη Ντάντο, που ηχογράφησαν τραγούδια μαζί, 8 καινούργια τραγούδια, και ένα από τα αγαπημένα μου είναι και αυτό που έρχεται, το Μελό.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδει ζωή σου.
3: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Σας είπαμε ότι θα υποδεχτούμε τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτή τη μουσική, τον άνθρωπο δηλαδή, και σε καλωσορίζουμε. Encore. Το encore κανονικά πάει μετά το live, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αλλά εμείς το encore το λέμε λίγο διαφορετικά. Το γράφουμε EN παύλα core, όπως είναι η χοροδία.
0: Ναι, όπως είναι η χοροδία. Απλά ακριβώς προφέρεται με τον ίδιο τρόπο.
1: Είναι ένα όμορφο λογοπαίγνιο το οποίο είχαμε σαν έμπνευση, μπορώ να πω, το 2017, όταν με τη συνεργάτηδα και συνδημιουργό και συνιδρύτρια, μπορώ να πω, του συνόλου, την Καλή Βανδόρου, έπρεπε να βρούμε ένα όνομα για
0: κάτι που να κάνουμε, για να βγούμε έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Για να μπορέσουμε να αναφερθούμε έτσι στη δισκογραφική εργασία του Στέφανου Κορκολή, πάνω στη μελοποίηση ποιημάτων και ορχιστρικών δικών του έτσι έργων, πάνω στην ποίηση του Καβάφη. Οπότε και προέκυψε ένας τίτλος που σίγουρα θυμίζει το γνωστό μουσικό όρο, αλλά και σαν λογοπαίγνιο είναι πολύ γουστόζικος.
0: Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Mm-hmm. Πάρα πολύ έξυπνο. Και να το διαβάζεις και να το προφέρεις. Λοιπόν, η αρχή πώς έγινε? Πώς σας ήρθε το 17 να κάνετε κάτι τέτοιο? Τι ανάγκη υπήρχε?
1: Η ανάγκη, να πω την αλήθεια, ήταν περισσότερο να γίνει μια συμπληρωματική ηχογράφηση για τη συγκεκριμένη εργασία που προαναφέραμε. Αλλά έκτοτε πάντα μάλλον υπήρχε σε μένα τουλάχιστον η διάθεση να ασχοληθώ με την χοροδία και με τα χοροδιακά πράγματα ή εν πάση περιπτώσει γενικότερα με τη φωνή. Και μάλιστα μου είχαν κάνει πάρα πολύ εντύπωση ήδη περίπου 10 χρόνια πριν από το 17 η ύπαρξη διαφόρων έτσι φωνητικών συνόλων του εξωτερικού, όπως King Singers, Wing Singers κλπ.
0: Και ειδικά στα gospel.
1: Ακριβώς, και τα gospel, αλλά και διασκευές διαφόρων τραγουδιών και μουσικών θεμάτων με τρόπο έτσι πρωτοποριακό, θα μπορούσα να πω, για εκείνη την εποχή, που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ όμορφο να συμβαίνει, να βλέπουμε και να ακούμε περισσότερο τέτοια φωνητικά σύνολα, τα οποία ουσιαστικά μιμούνται ή υποκαθιστούν τους ήχους της ορχήστρας με ήχους της φωνής ή του σώματος.
0: Και ξέρεις, τώρα σκεφτόμουν όσο μου τα έλεγες αυτά, θυμάμαι μια κυκλοφορία που είχε γίνει στα μέσα του 90, δεν κάνω λάθος. Θα θυμηθώ το όνομά του, θα το θυμηθώ. Ο οποίος είχε κυκλοφορήσει, Δημήτρη ήταν νομίζω το όνομά του. Mm-hmm. Είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει 10 τραγούδια μόνο με τη φωνή του, τίποτα άλλο.
1: Ναι. Όπως είχε κάνει και ο Bobby McFerrin με το Don't Worry Be Happy.
0: Okay, οπότε όλο αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και ουσιαστικά τι είναι? Η φωνή δεν είναι ένα όργανο ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Ίσως είναι, μπορούμε να πούμε, το τελειότερο όργανο, γιατί συνδυάζει όχι μόνο τον ήχο ενώντας τις νότες, αλλά και το λόγο, ο οποίος δίνει έτσι μια παραπάνω διάσταση στο όλο εγχείρημα.
0: Και πολύ πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, ακούμε τραγούδια, γιατί δεν θέλω να χάνουμε χρόνο καθόλου. Να ακούμε και πολύ ωραία τραγούδια και να λέμε και ωραία πράγματα εκτός και εντός αέρα.
1: Βεβαίως.

0: Ένα τραγούδι πολύ πολύ έντονο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ αυτό το τραγούδι έπαιζα πάρα πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή και εξακολουθώ να το παίζω, γιατί είναι ένα τραγούδι που το έχω από τα παιδικά μου χρόνια με τη Μούσχουρη.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Και όταν το άκουσα ότι διασκευάστηκε, λέω κοίτα τι θυμήθηκαν, τι ωραία που το θυμήθηκαν αυτό και πόσο χοροδιακό είναι. Λοιπόν, μέσα σε όλες τις δραστηριότητες σου είσαι και δάσκαλος.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι έρχεσαι ούτως ή άλλως επαφή με παιδιά, άρα χοροδίες που φαντάζομαι ότι στείνεις.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά και τι προσφέρουμε στα παιδιά μέσω της χοροδίας?
1: Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά? Είναι λίγο μυστήριο αυτό, μπορώ να πω. Μπορούν να είναι τόσο εύπλαστα όσο και δύσκολα στο να δεχτούν κάτι καινούριο. Δηλαδή έχουν τη διάθεση να δεχτούν μια καινούργια πληροφορία, αρκεί να τα κερδίσεις. Και δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Ειδικά όταν πρόκειται για μια παιδική χοροδία, πρέπει να είσαι πάντα ο εμπνευστής, ο καθοδηγητής, να είσαι ένα βήμα πιο μπροστά από τη σκέψη τους, ίσως και από τη δράση τους μερικές φορές, να προβλέπεις πράγματα και να μπορείς όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις με αγάπη, με χιούμορ, με υπομονή, πάρα πολύ υπομονή. Και ειδικά τώρα μπορώ να πω μετά το 2020 με τις γνωστές διαδικασίες που μάλιστα ήταν 2 με 3 χρόνια περίπου που διακόπηκαν όλες αυτές οι ομαδικές και συλλογικές δραστηριότητες.
0: Πραγματικά, περίπου 2 χρόνια, ναι.
1: Την πρώτη στιγμή που σταματήσαμε, και το θυμάμαι σαν να είναι χτες, που μας ανακοίνωσαν ότι σταματάμε να κάνουμε τις πρόβες μας, τις εβδομαδιές με τις χοροδίες, θυμήθηκατε αυτό που μας είχαν πει σε ένα μεταπτυχιακό που είχα παρακολουθήσει στην Κέρκυρα. Μία χοροδία χρειάζεται περίπου 3 χρόνια για να στηθεί και να ανδρωθεί, ας πούμε. Να
0: πάρει μπρος.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι. Και πολλό δε μάλλον όταν έχεις παιδιά τα οποία αλλάζουν κάθε χρονιά. Άλλα φέρνουν,
0: αλλάζουν τα παιδιά, υπάρχουν μεταφωνήσεις, υπάρχουν 1000 θέματα. Ακριβώς. Επίσης υπάρχει και ένα, επειδή το ζήσαμε και θα σου πω εκτός αέρα πώς, και εγώ το ζήσα με αυτή τη μεριά, ως βέβαια σε άλλο πόστο, αλλά έχοντας έναν αντίστοιχο άνθρωπο να δουλέψω μαζί, όταν μάλιστα δεν υπάρχει και ακριβώς αυτό που λέμε η παιδεία από το σπίτι.
1: Ακριβώς αυτό, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή το θεωρούν και οι γονείς λίγο παρέργο. Έλα τώρα με αυτά θα ασχολείσαι.
1: Σωστό. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που, τουλάχιστον από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου σε ένα συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι, είναι πραγματικά υπάρχουν παιδιά τα οποία και έχουν διάθεση να ασχοληθούν και πιστεύω θα έχουν πολλά να προσφέρουν εάν τελικά σπάσουν αυτό το στεγανό του «έλα τώρα θα γίνεις, ξέρω εγώ, τραγουδιστής, θα ασχοληθείς με το θέατρο, με την τέχνη». Ξέρεις, γενικότερα.
0: Μίλαγαμε με τη μουσικό του γυμνασίου που πάει η μικρή μου κόρη και λέγαμε ακριβώς αυτό την περασμένη Δευτέρα, ότι πόσες φορές έρχονται οι γονείς και λένε «εντάξει τώρα, δεν θα βάλεις 20 στη μουσική». Μα εννοείται θα βάλεις 20 στη μουσική και στα καλλιτεχνικά. Μαθήματα είναι αυτά που θα ασχολούμαστε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, έχουν ένα απαξιωτικό μεν, αλλά από την άλλη μεριά μεγάλη προσδοκία βαθμολογία.
1: Ξέρεις,
0: που είναι
1: ναι.
0: Σχημοξύμορο.
1: Ακριβώς. Μα αν ο άλλος δεν θέλει να ασχοληθεί ή δεν μπορεί να ασχοληθεί, δηλαδή όπως και στα μαθηματικά, γιατί φυσικά γνωρίζουμε πόση σχέση έχει η μουσική με τα μαθηματικά και αν δεν το γνωρίζουμε, καλό θα είναι να το ψάξουμε λιγάκι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όπως στα μαθηματικά, θα βάλεις το 12, θα βάλεις το 15, θα βάλεις το 18, το 20, γιατί να έχεις ας πούμε οπωσδήποτε την αξίωση του 20 στη μουσική?
0: Ωστόσο, εγώ θα σου κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση που πραγματικά μέσα στο μυαλό μου τη δουλεύω πολλά χρόνια, γιατί ασχολούμαι και εγώ με τα παιδιά πολλά χρόνια. Γιατί η μουσική και τα εικαστικά να βαθμολογούνται?
1: Καλή ερώτηση.
0: Οι τέχνες βαθμολογούνται? Δηλαδή, ένα τραγούδι παίρνει άριστα ή όχι? Ένα δέντρο είναι μπλε, είναι πράσινο, είναι κόκκινο?
1: Συγγνώμη, στο διαγωνισμό της Eurovision πώς βαθμολογούνται τα τραγούδια?
0: Πολιτικά και εντελώς διαφορετικά.
1: Ωραία. Μπορώ να πω...
0: Μπορώ να σου απαντήσω πολύ εύκολα.
1: Ακριβώς ίσως γι' αυτό το λόγο και το μάθημα σολφές που θα μπορούσε να είναι το απόλυτο τραγούδι της Eurovision.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχει να κάνει με το... Ένα τραγούδι είναι μια μορφή τέχνης, όπως είναι ένα ζωγραφικό έργο, ένα γλυπτό, ένα θεατρικό έργο. Πώς βαθμολογείται, γιατί να βαθμολογείται? Ίσως αν δεν βαθμολογούταν ήταν και πιο ελεύθερο στα παιδιά να...
1: Ναι, από τη στιγμή που τίθεται ως μάθημα ίσως χρειάζεται να μπει μια καταχώρηση στον έλεγχο βαθμολογική.
0: Ναι.
1: Αν ήταν κάτι το οποίο θα λειτουργούσε ως ελεύθερη απασχόληση.
0: Ως όμιλος, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά στο συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι εγώ, κατά βάση έτσι λειτουργεί η μουσική. Τουλάχιστον στο γυμνάσιο. Δεν υπάρχει λόγος, πιστεύω, όντως να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η σύμβαση.
0: Καλά, δεν...
1: Τώρα, το πώς βαθμολογείται. Αν κάποιος είναι πολύ καλός στο να τραγουδήσει ή στο να συμμετάσχει σε μια μουσική εκδήλωση παίζοντας κάποιο
0: συνεπής,
1: όργανο.
0: Φαντάζομαι.
1: Αν είναι συνεπής, αν προσπαθεί. Δηλαδή, πάντα εγώ έβαζα την επιμέλεια, δηλαδή να μην έχει ξεχάσει, ξέρω εγώ, τη φλογέρα το παιδί, ας πούμε, στην τάξη, την προσπάθεια να δω ότι προσπαθεί. Είχα μαθητή, ο οποίος μου είχε έρθει καινούργιος στην πέμπτη τάξη και δεν ήξερε τίποτα και στο τέλος της χρονιάς μου γράψε δικό του τραγούδι και μου το έπαιξε στη φλογέρα. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Δεν
0: και
1: οφείλει να επιβραβευτεί αυτό το πράγμα. Οπότε...
0: Είσαι αυστηρός δάσκαλος ή λίγο χαλαρός?
1: Είμαι λίγο αυστηρός, μπορώ να πω, και μάλιστα στις χοροδίες που κατά καιρούς εγώ διευθύνω, πολλές φορές μου λένε, λένε έτσι γύρω μεταξύ τους οι χοροδοί, είναι αυστηρός. Αλλά νιώθω ότι καταλαβαίνουν ότι αυτή η αυστηρότητα δεν πηγάζει
0: από κακία,
1: μια προσωπική, ναι. Έτσι, ναι.
0: Ή από αυτό που λένε πολλοί γονείς, ξέρεις, κομπλεξική είναι αυτή η μουσική και αυτοί οι καλλιτέχνες.
1: Ο δάσκαλος, μπορώ να πω, είναι ο δάσκαλος, ίσως είναι αυτός που πάντα θα γκρινιάξει λίγο πριν την παράσταση, προκειμένου για χοροδία ή εν πάση περιπτώσει, αλλά μετά πάντα θα έχει να πει ένα πολύ καλό λόγο, πιστεύω.
0: Τραγούδι.
1: Βεβαίως.

0: Δεν είσαι εδώ και όμως είσαι εδώ και ένα τραγούδι που έχουμε λατρέψει με τη Δήμητρα Γαλάνη. Άλλο ένα encore τραγούδι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ταξιδεύουμε μεταξύ διδασκαλίας, εκπαιδεύσης και μουσικής και όλα αυτά μαζί σου προκαλούν και το παρακάτω, να δισκογραφήσεις. Mm-hmm. Έτσι, να δισκογραφήσετε.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι πιο σωστός ο όρος.
1: Ακριβώς.
0: Τι προσδοκία μπορεί να κάνεις από μια δισκογραφία το 2026?
1: Θα μπορούσε να υπάρχει μια ιδανική απάντηση του τύπου να προσφέρει κάτι καινούριο, κάτι, να δώσει την δική του προσωπική υπογραφή, το δικό του στίγμα στα μουσικά πράγματα. Ίσως είναι μια ανάγκη να δείξουμε τη δουλειά μας, μπορώ να πω περισσότερο με το συγκεκριμένο φωνητικό σύλλογο, με το Encore, και να το επικοινωνήσουμε αυτό με τον κόσμο, ίσως και να δείξουμε στον Έλληνα, στο ελληνικό κοινό, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στη χοροδία και στο φωνητικό σύνολο. Δεν είναι τυχαίο, ίσως, ότι ακόμα και στις καταχωρήσεις του Facebook δεν υπάρχει όρος φωνητικό σύνολο, υπάρχει όρος χοροδία μόνο. Και κάθε φορά που μας βλέπει κάποιος λένε «τι ωραία χοροδία». Και είναι αυτό, ότι κάπου λιγάκι το
0: κοινό
1: ακριβώς δεν γνωρίζει αυτό τον όρο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα διαφοροποιητικός σε σχέση με την πολυδύναμη, ενώνοντας με πολυμελή χοροδία.
0: Μια μεγάλη χοροδία.
1: Η οποία όμως έχει και μόνο 4 ή 5 ή 6 maximum βασικές φωνές. Ενώ σε ένα φωνητικό σύνολο το κάθε άτομο μπορεί να τραγουδάει κάτι τελείως διαφορετικό. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Και νομίζω
0: είναι αυτό
1: ότι
0: που
1: αξίζει...
0: ακούμε πολύ πολύ απλά.
1: Ακριβώς.
0: Όταν εμείς, ας πούμε, οι ακροατές, οι πιο άσχετοι, ας πούμε, που ακούμε ένα τραγούδι και νομίζουμε ότι έχει μουσικά όργανα, αλλά δεν έχει μουσικά όργανα, έχει φωνές που αντικαθιστούν τα μουσικά όργανα.
1: Ακριβώς.
0: Είτε
1: αυτό.
0: Με φωνές, είτε με ρυθμούς, είτε με ήχους κτλ. Πολύ
1: σωστά.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μικρό break, θα βάλουμε ένα τραγούδι, αλλά θα σε έχουμε εδώ και στο επόμενο ημιωράκι, οπότε άραξε.
1: Με χαρά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με Ancora Sample. Πολύ μου αρέσει. Είναι, και, ξέρεις, είναι γαλλική όρη που μου αρέσουν και πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, θεωρώ ότι είναι περισσότερο μουσική η όρη αυτή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ όμορφη και σαν άκουσμα, έτσι, ο ήχος αυτής της γλώσσας της γαλλικής είναι εξαιρετικός. Αν και η περισσότερη μουσική όρη είναι, από την αλήθεια, μάλλον ιταλική.
0: Είναι. Ναι, ιταλική είναι, εντάξει, λατινογενής.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωστόσο, ακριβώς, ξέρεις, οπότε. Εντάξει, κοντά είμαστε. Mm-hmm. Έτσι, είναι καμιά φορά που λες ότι κοίταξε να δεις, όλη η μουσική όρη είναι λατινογενής, ιταλική, πάνε στη Γαλλία κτλ. Αλλά η μουσική βιομηχανία που κρατάει γερά είναι η αγγλική, η αμερικάνικη.
1: Ακριβώς, ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Η γερμανική, εγώ θα έλεγα. Τη βάζω μέσα γιατί έχει πολύ μεγάλη βιομηχανία.
1: Ναι, ειδικά στην κλασική λεγόμενη μουσική, σίγουρα.
0: Φοβερό δεν είναι. Φοβερό είναι αυτό. Στόχους. Τι στόχους έχετε?
1: Τι στόχους έχουμε? Να μας γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος, μπορώ να πω. Και από εκεί και πέρα πάντα να έχουμε μια όμορφη διάθεση απέναντι στο χοροδιακό τραγούδι, να αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα και να φέρνουμε την όμορφη μουσική και από ανεξαρτήτως εποχής, δηλαδή, να φέρνουμε την όμορφη μουσική κοντά στο ευρύ κοινό.
0: Το φωνητικό σύνολο, το δικό σας τώρα, mm-hmm. από πόσο κόσμο αποτελείται?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το σύνολο αριθμεί 9 μέλη, τακτικά και μόνιμα, και τακτικά και έκτακτα,
0: και μάλλον,
1: σωστά, ναι. Θα μου επιτρέψεις να τους αναφέρω?
0: Εννοείται.
1: Θα τους πω αντίθετα, βέβαια, γιατί συνήθως είναι ότι...
0: Θα βάλουμε κάποιοι... τους έκτακτους πρώτα.
1: Θα βάλουμε τους τελευταίους αλφαβητικά.
0: Έτσι. Πρώτα.
1: Είναι η Γιούλη Φιλιππίδου, ο Βαγγέλης ο Νικολιδάκης, η Κάση Λάζαρη, η Σοφία Κουνέλα, ο Κωνσταντής Δεσπότης, ο Ευτύχης Βαρδουλάκης και η Βαλσαμία Θανασιά. Ξέχασα στα μη την Μαρία Μιχαλάκα και τη Στεφανία Μοροζίνη.
0: Πω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πόσο χρόνο από την καθημερινότητά τους δίνουν στο σύνολο?
1: Ουσιαστικά οι πρόβες μας οι τακτικές είναι 2 ώρες ή μερικές φορές, αν χρειαστεί, 3 ώρες, ανάλογα με την...
0: Αναβδομάδα ή αναμέρα?
1: Αναβδομάδα.
0: Α, εντάξει.
1: Αναβδομάδα. Αναβδομάδα, αλλά σίγουρα χρειάζεται και λίγη δουλειά προσωπική στο σπίτι, ειδικά όταν έχουμε κάποιο καινούργιο ρεπερτόριο να μάθουν, ώστε να έρθουν όσο δυνατόν πιο έτοιμοι, πιο προετοιμασμένοι στην επόμενη πρόβα, για να μπορέσει να κυλήσει γρήγορα η διαδικασία.
0: Είναι homework, κανονικότατο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ξέρεις, μου δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Ας πούμε, ένα ερώτημα είναι το εξής. Ένα φωνητικό σύνολο, ηχογραφώντας ένα υλικό και δισκογραφώντας το. Mm-hmm. Τώρα ακούσαμε προηγουμένως τον Κώστα του Μακεδόνα, σωστά, σε μια ζωντανή σας ηχογράφηση. Mm-hmm. Θα είχε ενδιαφέρον ή το θεωρείς, ας πούμε, πιο, ας το πω με εντός εισαγωγικών, εμπορικό ή πιασάρικο να συμμετέχουν και κάποιοι γνωστοί καλλιτέχνες, έτσι ώστε να φύγει το φωνητικό σύνολο σε πιο μεγάλο φάσμα κοινού?
1: Ναι, σίγουρα, γιατί ο κάθε καλλιτέχνης έχει, μπορούμε να πούμε, το κοινό του.
0: Ένα κοινό, βέβαια.
1: Έτσι, ένα κοινό,
0: μικρό-μεγάλο έχει.
1: Ακριβώς. Αλλά και πέρα από αυτό, σίγουρα είναι σημαντική η συνεισφορά ανθρώπων που είναι ήδη γνωστοί στο.
0: Εκεί πιάνει πια προς μία φωνή, συν το φωνητικό σύνολο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε μέχρι στιγμής την τιμή να συνεργαστούμε, είχαμε μάλλον την τιμή να συνεργαστούμε και με τον Κώστα Μακεδόνα και σε ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Χατζηνάσιο πέρυσι τα Χριστούγεννα, αλλά και γενικότερα να έχουμε ανθρώπους κοντά μας που μας έχουν ήδη στηρίξει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και πανέρχομαι για να δω πώς οι encore μπορούν να είναι και σε μικρότερες ηλικίες. Να υπάρχει encore junior.
1: Γιατί όχι, είναι ωραία ιδέα.

0: Λοιπόν, με αυτό το τουρου τουρου του μπαμπάρα παμ παμ, έτσι, ήταν το τραγούδι το πιο πρόσφατο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, ένα μακεδονίτικο.
1: Κοζανίτικο, ακριβώς. Ναι, το γνωρίζει πολλοί κόσμος και ως 11.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είναι το όνομα.
0: Το διάβασα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το διάβασα, να σου πω αλήθεια, ξέρεις, το σκονάκι που είχα πριν. Mm-hmm. Αλλά λέω 11. Έχω. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, το ξέρα πάντα.
1: Μα και εγώ τώρα πρόσφατα το έμαθα αυτό από μια έρευνα που κάναμε.
0: Αλλά μήπως ήταν λίγο, τοπικό. Ναι. Είναι, μήπως είναι εκεί τοπικό.
1: Προφανώς,
0: το,
1: ναι, ναι.
0: Το 11.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και γιατί είναι 11.
1: Αυτό είναι η απορία Σάξον, γιατί και ο ρυθμός του, ας πούμε, είναι 9, όπως λέμε.
0: Δηλαδή, ούτε αναφέρει πουθενά, ναι, το 11.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε να το ψάξουμε.
0: Ωραία είναι. Κοίταξε, η παράδοση έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, αφορμή το τι ήθελα και σ' αγαπούσα είναι και ένα live στις 6 Ιουνίου.
1: Μπορώ να πω ότι είναι ουσιαστικά έτσι μια όμορφη διαδικασία που πάντα θέλουμε να κάνουμε, να υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με μια συναυλία. Και μάλιστα φέτος ξαναβρισκόμαστε στον αύριο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, στις 6 Ιουνίου, στις 9.30 ώρα το βράδυ. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό, γιατί ο καιρός τώρα φέτος.
0: Πήγαινε, έρχεται ο
1: Μάιος, έγινε Μάρτιος λιγάκι.
0: Μου έρχεται Οκτώβρης, μη σου πω. Και Νοέμβρης.
1: Ακριβώς. Και με το καλό θα βρεθούμε εκεί, θα τραγουδήσουμε αγαπημένα τραγούδια από το ήδη υπάρχον ρεπερτόριό μας. Και μάλιστα θα έχουμε και την όμορφη συντροφιά της Ευσταθίας μαζί μας, της αγαπημένης τραγουδοποιού και συγγραφέως, η οποία με τα δύο τραγούδια που θα τραγουδήσει μαζί μας θα δώσει τη δική της νότα στην βραδιά. Όλη βέβαια η καλλιτεχνική οργάνωση και ο συντονισμός, η επιμέλεια όλου αυτού του εγχειρήματος είναι της Καλής Βανδόρου, της συνεργάτιδας ακούραστης στο σύνολο και της συνδημιουργού μας, του συνδημιουργού του συνόλου, όπου πορευόμαστε ήδη σχεδόν 10 χρόνια, από το 2017, μαζί πάνω σε αυτό το
0: πρόγραμμα. Πέρασε η πρώτη δεκαετία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάμε για δεύτερη δεκαετία.
1: Έτσι, με το
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Τραγούδι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τα πάντα όλα.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλει να μπει το τραγούδι, βέβαια, μην ανησυχούμε καθόλου, γιατί εμείς μπορούμε και να το χρησιμοποιήσουμε κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά να ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι από τους Encore.

0: Η επανάληψη στη μητέρα της μαθήσεως, δεν λένε, και στο σχολείο. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε ένα-δύο τραγούδια να τα μεταδώσουμε πάλι. Κατάλαβες. Για να, να έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους encore και να, με αυτόν τον τρόπο να σας αποχαιρετήσουμε και πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις, με τούτα και με εκείνα έφυγε μια ώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι που θες. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό και δεν θέλουμε να εκθέσουμε κανέναν από την χοροδία ή από το φωνητικό σύνολο, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη,
0: θα το φτού, πιπέρι στο στόμα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πιπεριού, είναι θέμα ότι αυτό ακριβώς που λέγαμε και πριν, ότι είναι όμορφο να υπάρχει διάθεση να μάθει ο κόσμος κάτι καινούριο, να είναι ανοιχτός σε ένα καινούριο άκουσμα, το οποίο θα πω και το εξής. Το φωνητικό σύνολο έχει αυτή την διαφάνεια, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή την καθαρότητα στις φωνές. Ακριβώς επειδή δεν συγχέονται οι αρμονικοί του ενός με τους αρμονικούς του άλλου προσώπου που τραγουδούν την ίδια φωνή σε μια χοροδία, ας πούμε. Σίγουρα δίνει ένα πιο πλούσιο άκουσμα η χοροδία, αλλά ένα καλά κουρδισμένο, όπως λέμε, φωνητικό σύνολο είναι αδιανόητα, μπορώ να πω, διαφανές το άκουσμά του και σου προκαλεί άλλου τύπου συναισθήματα από τα επιβλητικά που μπορεί να έχει μια χοροδία.
0: Τελευταίο πράγμα που θέλω, όχι να σε ρωτήσω, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, δεν θα κοροϊδέψεις και δεν είναι καθόλου της επικαιρότητας, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, ποτέ δεν μ' άρεσε, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, αλλά θα βλέπεις ένα φωνητικό σύνολο 5 ανθρώπων να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό ευρωπαϊκό?
1: Έχει υπάρξει αυτό, ήδη, ας πούμε, νομίζω στο φετινό διαγωνισμό, δεν θυμάμαι ποιας χώρας ήτανε. Υπήρξε ένα σύνολο το οποίο ήταν ακριβώς έτσι, λειτουργήσε με αυτή τη λογική.
0: Κοίτα, η Ελλάδα πέρα από το μάθημα σολφές δεν έχει δώσει ποτέ μια τέτοια,
1: ένα,
0: ας το πούμε,
1: δείγμα, ναι.
0: Δείγμα μουσικής. Όχι, δεν έχει δώσει, είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν το τελευταίο φωνητικό, ας το πούμε, σύνολο. Έτσι, γιατί δεν ήταν και ακριβώς σύνολο.
1: Ουσιαστικά ήταν τέσσερις έτσι πάρα πολύ
0: καταξιωμένοι
1: ερμηνευτές.
0: Ναι. Θα το βλέπεις, θα δούλευες στο μυαλό σου μια τέτοια υποψηφιότητα? Ανοιχτός είναι ο διαγωνισμός, σωστά?
1: Φυσικά και θα δούλευες σαν υποψηφιότητα, και αν όχι τόσο στην τελική φάση, μπορώ να πω, σε ένα τοπικό έτσι επίπεδο θα, σίγουρα.
0: Μα
1: θα
0: πρώτα περνάς από εθνικό, ακριβώς, τελικό και μετά πας.
1: Θα ήταν πολύ βοηθητικό σίγουρα για να σε γνωρίσει λίγο παραπάνω ο κόσμος.
0: Και για να προσφέρεις και κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί πολλές φορές πλέον αφενός η πολύβουη, ας πούμε, μουσική που υπάρχει στην σύγχρονη παραγωγή θέλει μερικές φορές και λίγο έτσι μια αποτοξίνωση και ερχόμαστε να το προσφέρουμε.
0: Και πάντα ένα τραγούδι, ξέρεις, χρειάζεται να καθαρίζει το αυτί.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Ακριβώς.
0: Κάνε μια παραγωγή ωραία, ένα καινούριο ωραίο τραγούδι και με μια πολύ πολύ ωραία τέτοια εντυπωσιακή έτσι, φωνητική ουσιαστικά, ένα φωνητικό σύνολο, εγώ θα το βλέπω και πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, προσωπικά.
1: Και ακόμα και αν το πάρουμε σαν και σε άλλο επίπεδο το θέμα της πολυφωνίας, έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να μάθουμε ακριβώς
0: το πολυφωνικά της Υπήρου. Από πού να το πιάσουμε?
1: Σίγουρα.
0: Σε πάω παντού.
1: Και όχι μόνο της Υπήρου, αλλά είναι και αυτό, το να μάθει ο κόσμος να ακούει ο ένας τον άλλον και να γίνεται σεβαστή η κάθε άποψη, πάντα με τεκμηρίωση, πάντα με αγάπη προς αυτό που θα ακούσεις, με κατανόηση, αλλά και με το να μπορέσει να υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω, όσμωση των απόψεων και μια κατάληξη, πώς να το πω, ένα συμπέρασμα που θα
0: οδηγήσει
1: προς κάτι καλύτερο.
0: Χίλια ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει ήδη και το θέμα του στίχου που θα μπορούσε να γραφτεί για κάτι τέτοιο ενδεχομένως.
1: Μακάρι κάποτε να το καταφέρουμε.
0: Το 27 είναι ανοιχτό. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία, να μας χαρίζετε όμορφες μουσικές και τραγούδια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να σκαρφίζεστε ωραίες ιδέες, και γιατί τις έχουμε και εμείς ανάγκη, να παίζουμε ωραία τραγούδια.
1: Και εσύ να είσαι καλά και να έχουμε πάντα τη χαρά να επικοινωνούμε έτσι όπως επικοινωνήσαμε σήμερα.
0: Να είμαστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το γλυκό σταφύλι με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Μεσχέ Μινιμάλ, ένα καταπληκτικό τραγούδι που πραγματικά δεν σταματάω να ακούω για φέτος το καλοκαίρι, είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, και άλλα πολλά. Τι λέτε να έρθουμε πάλι? Ακούσαμε έναν πολύ πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο να μας μιλάει για μια καταπληκτική χοροδία, όχι χοροδία, λάθος το λέω πάλι, λάθος, για ένα υπέροχο φωνητικό σύνολο, και έτσι με τη μουσική όλα γίνονται πανέμορφα. Πολύ πιο όμορφη θα ήταν η ζωή μας όταν ακολουθούσαμε και τα βήματα των μουσικών και μαθαίναμε όλοι από ένα μουσικό όργανο. Θα ήταν καταπληκτικά. Για μια πολύ πολύ όμορφη ζωή θα μας μιλήσει και ο Θοδωρής Βουτσικάκης αμέσως τώρα.

Το τραγούδι που έντυσε τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που παίζεται στον Αλφα, ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο σύριαλ, το οποίο νομίζω ολοκληρώνεται, έτσι, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και δεύτερη σεζόν. Η Ρένα Μόρφη το ερμήνευσε, η μουσική είναι του Άλεξ Σιδηρόπουλου που γράφει καταπληκτικές μουσικές για σύριαλ, όπως και ο Χρήστος Τηλιανού, τόσο ωραία που έχουμε μιλήσει και με τους δύο εδώ σε αυτήν την εκπομπή και θα ξαναμιλήσουμε, δεν έχουμε τελειώσει μαζί τους. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ολοκένουργιο, έρχεται από το Σταύρο Σιόλα και το ερμηνεύει με την Μαρίζα Ρίζου. Ακούστε το, γιατί είναι καταπληκτικό.

Η ευτυχία είναι αυτό που περιμέναμε να έρθει. Αυτός ήταν ο Μανώλης Φάμελος. Την περιμένει την ευτυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξεφύγει. Εδώ θα είναι και θα την υποδεχτούμε με την καλύτερη δυνατή ενέργεια. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να απλώσουμε τα χέρια μας, να ανοίξουμε τα νέα φτερά και να πετάξουμε μακριά, όπως κάνει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, μέσα από το αγαπημένο μας τραγούδι και τον καινούριο του δίσκο Ανάμεσα. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Για χαρά, να περνάτε πολύ πολύ καλά και να προσέχετε πάνω απ' όλα εσάς τους ίδιους.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φέα ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έχεις να πεις κάτι?
2: Ναι, τελειώνει η εβδομάδα, έχω να πω.
1: Άντε πάλι.
2: Τι να κάνω.
1: Παιδί μου, γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ?
2: Ιδέες, γι' αυτό περνάει ο χρόνος πιο γρήγορα σε μένα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, δεν μπορείς να απολαμβάνεις την κάθε μέρα? Είναι ανάγκη, δηλαδή, να λέμε πω τελειώνει η εβδομάδα?
2: Εάν κάθε μέρα ήταν Σάββατο ή Κυριακή, να δεις μια απόλαυση.
1: Θα βαριώσουν.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 18 Ιουνίου, παρακαλώ. Και δύο ώρες δικές μας, παρακαλώ επίσης.
2: Όλα δικές μας.
1: Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Τώρα για την διεύθυνση εκπομπής δεν θέλουμε να πούμε τίποτα.
2: Όχι,
1: την
2: αλλά για το κορίτσι μας όμως.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη μάγκια.
1: Ποιο?
0: Το να μπορείς να κάνεις τον κόσμο πιο όμορφο.
1: Βεβαίως.
0: Και ιδιαίτερα τους ανθρώπους πιο όμορφους, ρε παιδί μου.
1: Και πραγματικά όμορφους, όχι να νομίζεις.
0: Και καλοντυμένους.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αλλά πρέπει να ξέρεις τα κόλπα.
1: Δεν πρέπει.
0: Γι' αυτό λοιπόν, πρόσεξε, σπουδές ομορφιάς και μόδας στις ανώτερες σχολές Α. Παρακαλώ.
1: Το έχω.
0: Έτσι. Το έχεις. Λοιπόν, για να το έχουν και οι υπόλοιποι, να πούμε πού μπορούν να βρουν τα καθέκαστα.
1: Βεβαίως. Mm? Αν θέλετε να εξασφαλίσετε σπουδές μακιγιάς, κομμωτικής ή σχέδιου μόδας, κάντε σήμερα την εγγραφή σας και καλέστε 210-41-27-14 για τον Πειραιά. Σημειώνεις?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 210-52-79-500 επίσης ένα τηλέφωνο ή να κάνεις ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Μην ξεχνάς, υπάρχουν προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
1: Α, πες το μου αυτό.
0: Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν θεά.
1: Θεά, καλά θεά. Εδώ είναι θεά τώρα που είναι 85.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία είναι. Μια
0: έχεις
1: χαρά.
0: Δει φωτογραφίες.
1: Βεβαίως.
0: Πρόσφατες.
1: Πρόσφατες.
0: Μιλάμε για Αν Μάργκρετ.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Το μεγάλο έρωτα του Έλβις.
0: Ναι, ναι, είχαν κάνει και διάφορες ταινίες μαζί.
1: Είχαν κάνει διάφορα γενικά.
0: Βίβα Λας Βέγκας και
1: ναι,
0: διάφορα
1: και τέτοια.
0: Τέτοια, ναι. Ωραίες ήταν αυτές οι ταινίες.
1: Ωραίες, χαριτωμένες, σεξι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα φόρεμα
1: ναι.
0: της Αν Μάργκρετ, το οποίο βγαίνει σε δημοπρασία, μωρέ.
1: Γιατί τα πουλάνε όλα, τι έχουν πάθει.
0: Και να πεις τώρα ότι θα πάρουν και πολλά λεφτά.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, είναι ένα σατέν μαύρο φόρεμα που φορούσε
1: ναι.
0: και το οποίο λέει ξαναφόρεσε η Κάρπεντερ.
1: Α, η γνωστή Κάρπεντερ, η Σαμπρίνα.
0: Ναι, ναι, στο δείπνο της Αν Γουίντουρ στο Met Gala. Το είδανε λοιπόν,
1: ναι.
0: το θυμηθήκανε και σου λένε τσουπ. Κάτσε να το τσιμπήσουμε. Τώρα βέβαια τα λεφτά δεν είναι πολλά.
1: Πόσα είναι?
0: Είναι 3.000 δολάρια.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, peanuts.
0: Έτσι. Να φανταστείς ότι είναι και παλιό δηλαδή.
1: Μην το συζητάς.
0: 85 η Μάργκρετ.
1: Να μην είναι και 2-3 χρόνια πριν. Ενός αιώνα φόρεμα.
0: Μόνο 3 χιλιάρικα.
1: Αυτό. Εγώ ξέρω γιατί δεν το παίρνω. Γιατί είναι πολλά να μου έρθει σε κουτί.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Τα έξοδα αποστολής περισσότερα. Σωστή.

0: Διάβολος Κρήτης. Διάβολος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβολος Κρήτης.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η

0: ηλεκτρονική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: τώρα να μου πεις ότι πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα σπίτια μας σαν πυραμίδες για να γλιτώνουμε τους σεισμούς, εγώ δεν.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά μερικές φορές οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά και για τους αρχαίους πολιτισμούς ακόμα. Λοιπόν, άκου να δεις τι διάβασα. Mm. Βγήκε μια έρευνα στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports.
0: Μάλιστα.
1: Για το γιατί η πυραμίδα στέκεται, οι πυραμίδες στέκονται ακόμα όρθιες, παρόλο που έχουν υπάρξει σεισμοί και σεισμοί τα τελευταία 3.500 χρόνια.
0: Ναι, γιατί είναι ο τρόπος που είναι χτισμένες.
1: Ακριβώς. Πρώτον, έχουν μεγάλη και πλατιά βάση, άρα είναι χαμηλό το κέντρο του βάρους. Mm. Ένα το θετικό. Δεύτερον, είναι απόλυτα συμμετρικές.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτον, στον πυρήνα της πυραμίδας υπάρχουν μικρότερες, πιο χαλαρές πέτρες μεταξύ τους δεμένες,
0: ναι,
1: ενώ το εξωτερικό είναι πάρα πολύ σφιχτά,
0: ναι,
1: μεταξύ τους. Τι γίνεται λοιπόν? Οι μέσα πέτρες που είναι πιο χαλαρές, ναι, απορροφούν τους κραδασμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και στην πραγματικότητα η πυραμίδα μένει απολύτως σταθερή ακόμα και αν κουνιέται το έδαφος. Το πόσο σε έχω πείσει είναι αδιανόητο, έτσι.
0: Αν μου πεις εγώ.
1: Δεν μεταδίδεις άλλο.
0: Να κάνω τέτοιο σπίτι με χαλαρές πέτρες μέσα. Sorry δηλαδή. Αν και να σου πω την αλήθεια, αν το κάνανε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Εγώ πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι χαλαρές
1: πέτρες
0: θα πέτανε πρώτες.
1: Από μόνες τους.

0: Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, είναι να βοηθάς να μεγαλώσουν ή τέλος πάντων να ζουν όσο γίνεται πιο όμορφα και πιο ήρεμα και πιο τέλος πάντων σε μια ασφάλεια και μικρά μια... παιδιά, βέβαια. Μωρά. Αλλά πρέπει
1: από
0: να ξέρεις.
1: Μωρά κιόλας, αλλά όχι απλώς να ξέρεις, αλλά να ξέρεις και σωστά.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και οι ανώτερες σχολές Α έχουν ειδικό τμήμα για βοηθούς νευρεφών υπηκόμων, τόπα.
0: Ναι.
1: Με εξειδίκευση εξαιρετική και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τώρα προνομιακά δίδακτρα. Πώς, Ηλία μου?
0: 210-52-79-500 για Αθήνα το τηλέφωνο, 210-41-27-14 για Πειραιά ή ένα κλικ www.eekalpha.gr. Απλό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου και καλώστε. Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Μην το ξεχνάμε γιατί είναι και καλοκαίρι, παιδιά. Τα ακούμε ήδη.
0: Χαίρετε και από μένα. Λοιπόν, σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο πληθυσμός των εξαιρετικά απειλούμενων ρινοπιθήκων Tonkin στο βόρειο Βιετνάμ, σύμφωνα με νέα απογραφή της περιβαλλοντικής οργάνωσης Fauna and Flora International, εξέλιξη που δημιουργεί νέες ελπίδες για τη διάσωση ενός από τα πιο σπάνια πρωτεύοντα θηλαστικά παγκοσμίως. Η έρευνα κατέγραψε ότι ο πληθυσμός των πιθήκων στο δάσος Καουκά έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2002, φτάνοντας πλέον τα 160 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 80% ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους. Όταν οι επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά την ομάδα στην περιοχή το 2002, υπήρχαν μόλις 50 πίθηκοι. Οι Tonkin είναι ενδημικό είδος του Βιετνάμ και επιβιώνουν μόνο σε απομονωμένες δασικές εκτάσεις στις δύο βορειότερες επαρχίες της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Το είδος θεωρούνταν ουσιαστικά εξαφανισμένο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές του 1990, όταν εντοπίστηκαν ξανά μικροί πληθυσμοί σε λίγες περιοχές. Ο Γκαν Σουάν Τσου, υπεύθυνος του Προγράμματος Προστασίας του Είδους για τη Fauna and Flora International, χαρακτήρισε την απογραφή ως μία από τις πιο επιτυχημένες έρευνες του οργανισμού. Το είδος είχε κυνηγηθεί εκτεταμένα επί δεκαετίες, κυρίως για χρήση στην παραδοσιακή ιατρική, αλλά και ως τροφή, οδηγώντας τον πληθυσμό του σε κατάρρευση. Μετά την ανακάλυψη της ομάδας στο Καουκά, η Fauna and Flora δημιούργησε σταθμό διατήρησης στην περιοχή και συγκρότησε κοινοτικές ομάδες προστασίας που περιπολούν το δάσος, αφαιρούν παγίδες και αναφέρουν παράνομες δραστηριότητες όπως αποψήλωση και λαθροθυρία. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν προγράμματα οικονομικής στήριξης των τοπικών κοινοτήτων, ώστε οι κάτοικοι να αποκτήσουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος αντί της εκμετάλλευσης του δάσους. Σύμφωνα με ένα μέλος της κοινοτικής ομάδας προστασίας, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την ανάγκη προστασίας τόσο του συγκεκριμένου είδους όσο και των δασικών οικοσυστημάτων συνολικά. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός.